Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most

κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

την παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
2: Αχ, εδώ είμαστε στον Live 97,5. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτό το πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, σας το λέω. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά νομίζω. Δεν γίνεται. Νομίζω δεν θα τα καταφέρω φέτος. Τη βλέπω τη δουλειά.
3: Κάπως θα τα καταφέρω.
2: Εσύ τα έχεις πάει καλά. Τα έχεις πάει καλά, από ό,τι κατάλαβα. Καλά, εσύ σου τα έχεις πάει καλά και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
3: Καλά, έλαντε.
2: Καλά, καλοκαίρι. Όχι τώρα. Τώρα σου είναι παιχνίδι.
3: Έλαντε.
2: Τώρα
3: δεν βγήκα από το πρόγραμμα, οπότε το πάω σε
2: ρίχνη. Εντάξει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. Ελπίζω να έχετε μπει στην παρέα μας. Και βέβαια να πω επισήμως καλή σχολική χρονιά. Γιατί.
3: Σήμερα τέλος.
2: Σήμερα όλοι κανονικά.
3: Πάμε στο σχολείο κανονικότατα σήμερα.
2: Τι έχουμε να τραβήξουμε πάλι από σήμερα. Καταλαβαίνετε τώρα. Εδώ εγώ έχω δυσκολευτεί την προηγούμενη εβδομάδα. Σκέψου ότι έχει να γίνει όπως σήμερα που τρέχουν και όλες οι υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τι έχει να γίνει.
3: Τι να κάνουμε, καινούργια σχολική χρονιά.
2: Εντάξει. Έχει την εβδομάδα προσαρμογής. Το μήνα προσαρμογής, γιατί το εβδομάδα δεν το βλέπω. Ναι, το εβδομάδα καλά θα ήταν. Το εβδομάδα το περάσαμε. Μπα και την επόμενη εβδομάδα.
3: Είναι λίγο περισσότερες μέρες.
2: Δώστε κανένα μήνα να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5, η Ιουάννα Τσέλιγκα,
3: Δημήτρης Ψεματίκας,
2: και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
3: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και όλο καινούργια εβδομάδα, η πρώτη της σχολικής χρονιάς.
2: Η πρώτη της σχολικής χρονιάς, ναι. Αυτή είναι. Εντάξει, ήταν και ο αγιασμός, αλλά αυτή είναι η πρώτη τώρα. Μέρα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
1: Κίνηση στους δρόμους.
2: Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μονή ζυγή. Κανονικότατα δεν υπάρχει δακτύλιος. Αυτός έχει κάνει την καλύτερη δουλίτσα. Έφυγε διακοπές και ξέχασε να γυρίσει. Και έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Κατάλαβες, μια χαρά το πάει.
3: Μια χαρά.
2: Πάντως από ό,τι βλέπω τώρα, αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Δηλαδή, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέ, αλλά από ό,τι βλέπω και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και τη Βασιλίση Σοφία στο κέντρο έχει ξεκινήσει κινησούλα εκεί που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ χαλαρά. Αυτή την ώρα η παραλιακή είναι πολύ καλά, χωρίς προβλήματα από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα είναι και η Πειραιός. Για να τσεκάρω λίγο τιμή βενζίνη σήμερα, τι έχουμε. Αμόλυβδη. Κάτσε, αμόλυβδη, αλλά πρέπει να βρούμε και το πού είμαστε.
3: Είμαστε
2: στην Αθήνα. Ακούω.
3: Για να δω.
2: Λοιπόν, χαμηλότερη στην αμόλυβδη την 95, ναι. Είναι 1,95, υψηλότερη 2,49, δηλαδή 2,50. Καλό κουράγιο σε όλους.
1: Ο καιρός.
3: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλίσει έτσι λίγο τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 5 τοπικά από φορ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κάρπαθο η μέγιστη στους 27 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1 και 15 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
0: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο. Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμμολυβή?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
8: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Love 97,5.
11: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Από σήμερα σιγά σιγά ξεκινάνε και οι γκρίνιες, οι πρωινές. Έλα, αγάπη μου, ξύπνα. Έχουμε να πάμε σχολείο. Ωραία, ήταν την Παρασκευή που πήγαμε. Γιατί κάναμε εκεί πέρα.
1: Τον αγιασμό.
0: Τον αγιασμό αυτό που κάναμε με μαμά.
1: Πήγα την Παρασκευή, δεν φτάνει.
0: Πήγα την Παρασκευή. Ήταν πάλι αυτή η εβδομάδα πηγαίνουμε συνέχεια. Αγάπη μου, λέει από εδώ και πέρα θα πηγαίνει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Είναι συνεχόμενα.
1: Κάθε
0: μέρα. Δεν θέλω να σηκωθώ με τίποτα.
1: Και θα αρχίσουμε τώρα. Δεν μπορώ να πάω σχολείο. Πονάει η κοιλιά μου.
0: Νιώθω έτοιμος να κάνω εμετό. Α, με πονάει το χεράκι μου. Δεν μπορώ να το κουνήσω. Αρχίζουν τώρα οι δικαιολογίες.
1: Θα πούμε τέτοια τώρα. Εκτός από τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού που πάνε με μεγάλο ενθουσιασμό και την Παρασκευή είδες που ήμασταν στο Top Park στο live. Τι μεγάλο ενθουσιασμό είχαν τα παιδάκια της πρώτης.
0: Έχουν ενθουσιασμό. Αλλά είναι τις πρώτες μέρες που δεν ξέρουν. Νομίζω την πέμπτη μέρα σου λέει εντάξει τώρα δεν μπορώ να ξαναγυρίσω.
1: Ξαναπάω τώρα.
0: Στον νηπιαγωγείο που ήταν η κυρία Ελένη και ήταν μια χαρά και παίζαμε παιχνίδια γιατί αυτή η δασκάλα μας βάζει και γράφουμε συνέχεια.
1: Έλατε. Και δεν έχουν καταλάβει ότι θα είναι κάθε μέρα τώρα αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Για τα επόμενα 12 χρόνια.
0: Μα συγγνώμη, αυτό το πράγμα το σχολείο είναι κάθε μέρα. Είναι για τα επόμενα 12, 13, 14, 18 χρόνια.
1: Είναι πολύ ωραία εμπειρία το σχολείο, ωστόσο, παιδιά.
0: Ναι, είναι.
1: Και θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά το θέμα είναι το συνηθίσεις.
1: Ναι.
0: Όλα είναι ωραία εμπειρία. Είναι σαν το μπάνιο. Κάνεις το χειμώνα μπάνιο, είναι ωραίο. Αλλά άμα δεν έχεις πάει ποτέ και μπεις πρώτη φορά Νοέμβριο ή Ιανουάριο, είναι παγωμένα.
1: Μια ψυχρολουσία την παθαίνεις.
0: Αν το έχεις πάρει σε ρία από το καλοκαίρι και δεν έχεις σταματήσει τα μπάνια, τον Ιανουάριο μπαίνεις και λες εντάξει, ήταν λίγο κρύο σήμερα.
1: Αλλά εντάξει.
0: Αλλά εντάξει. Μια χαρά. Συνηθίζεται. Κατάλαβες, είναι τέτοια φάση. Άντε, καλό κουράγιο να πω στους γονείς, καλό κουράγιο στα παιδιά.
1: Να τσουλήσει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Έτσι. Και να σου πω και κάτι, και μην δίνετε στόχους. Δηλαδή, μην λέτε το έχουμε μπροστά μας μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Δώστε κάτι πιο κοντινό.
1: Όχι, μικρούς,
0: δώστε τα Χριστούγεννα. Έλα, αγάπη μου, 4-3,5 μήνες είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά είμαστε Χριστούγεννα. Θα καθίσουμε
1: δείτε
0: πάλι.
1: Δείτε και λίγο τις αργίες. Έχει μια 28 Οκτωβρίου μέσα στη μέση της εβδομάδας. Τετάρτη είναι.
0: Τετάρτη είναι ή Τρίτη. Τετάρτη,
1: 28.
0: Πάντω δεν είναι εκεί Δευτέρα Παρασκευή.
1: 17 Νοέμβρη τη μέρα είναι, νομίζω είναι Τρίτη φέτος, 17 Νοέμβρη που κάθονται. Τα σχολεία.
0: Έχουμε
1: μέρα. Τρίτη.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε λίγο έτσι, κοντινά.
0: Ναι, δείτε το λιγάκι.
1: Πάτε πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Φέρετε το πιο κοντά.
0: Δώστε ένα στόχο κοντινό, ρε παιδί μου, πολύ μακρινό. Να πει, ξέρω εγώ, αγάπη μου γλυκιά, σήμερα θα πάμε σχολείο και μην ανησυχείς. Θα κάνουμε πόσο, 3-4 εβδομάδες είναι και μετά θα ξανακαθίσουμε.
1: Θα κάτσουμε μια μέρα.
0: Μετά ξαναπάμε και μετά ξανακαθίσουμε.
1: Και μετά να τσουπ τσουπ Χριστούγεννα.
0: Τσουπ καλοκαίρι. Μετά τα Χριστούγεννα θα πει απόκριες, θα πει αυτό, μετά θα πει το Πάσχα.
1: Ξέρει τι ωραία τσουλάει. Αν έχει στόχους, μπορεί να κάνετε και καμιά εκδρομή με την οικογένεια. Θα περάσει ο καιρός.
0: Δώστε πράγματα τα οποία να έχουν ενδιαφέρον νωρίτερα από το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό. Μην το πάτε στο επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:43 πρώτα λεπτά. Λέω να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ωραία.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Είναι 14 του μηνός, γυρίζουμε πίσω, 14 Σεπτεμβρίου του 1814. Ανήμερα σήμερα, ανήμερα της ανύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή.
1: Μάλιστα, το 1878 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ίων Δραγούμης, ο Έλληνας διπλωμάτης και συγγραφέας.
0: 1960 σαν σήμερα πεθαίνει ο Καραγάτσης. Μη Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνας συγγραφέας.
1: Το 1974 ο Έρικ Κλάπτον φτάνει στο νούμερο 1 με το I Shot the Sheriff.
0: 1975 σαν σήμερα στο Άμστερνταμ, άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι προκαλεί σοβαρές ζημιές στο φημισμένο πίνακα του Ρεμπράν, νυχτερινή περίπολος.
1: Το 1980 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
0: Μόνο αυτό μας έλειπε. Μόνο αυτό μας έλειπε. Αν δεν είσαι εξετάσεις, να πας στο δημοτικό στο γυμνάσιο. 1982, σαν σήμερα πεθαίνει η Grace Kelly, Αμερικανίδα ηθοποιός, διακρίθηκε σε ταινίες του Hitchcock και έγινε πριγκίπισσα του Μονακό.
1: Το 1983 γεννήθηκε σαν σήμερα η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B μουσικής.
0: Και 1984 σαν σήμερα πραγματοποιούνται τα πρώτα MTV Music Video Awards. Η βραδιά έμεινε στην ιστορία για την εμφάνιση της Madonna, η οποία τραγούδισε το Like a Virgin, φορώντας το περίφημο νηφικό της.
1: Μάλιστα, το 1999 η Ελλάδα συγκλονίζεται από την αεροπορική τραγωδία με το πρωθυπουργικό Falcon στο Βουκουρέστι. Την ημέρα εκείνη ο συμπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες και το γιο του μετέβαινε αεροπορικό στη Ρουμανία για τη διαβαλκανική διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών.
0: Τι ήταν και αυτό. 2001 σαν σήμερα πεθαίνει ο Στήλιος Κατσατζίδης, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης.
1: 2009 σαν σήμερα πεθαίνει ο Πάτρικ Σουέιζη, ο Αμερικανός ηθοποιός τραγουδιστής και χορευτής.
0: Και τέλος σαν σήμερα πεθαίνει η Ειρήνη Παπά, η Ελληνίδα ηθοποιός το 2022. Για να σε κάνω λίγο το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, είναι του Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος και είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Επίσης, να πούμε και χρόνια πολλά στο δικό μας ο Σταύρο, ε!
1: Βέβαια,
0: εδώ, και ο Σταυράκο μας, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το γλιτώνουμε το γλυκό. Πάει, να ξεκινήσαν τα σχολεία, ξεκίνησαν και αυτά, κατάλαβες.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Τι ήταν αυτό που έγινε, παιδιά, στην εκκλησία για τον Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή πραγματικά αυτό. Ανατριχύλα. Ανατριχύλα, δηλαδή πραγματικά αυτό που παίζαν τα τραγούδια του από πίσω και ήταν μαζεμένο τόσο κόσμο και συνέχισε όλο το βράδυ. Δεν ξέρω μέχρι τα ξημερώματα.
1: Και τώρα,
0: νομίζω και τώρα θα είναι, γιατί πραγματικά έβλεπα εχθές ότι είχε τόσο κόσμο που επειδή έμπαινε και ένας μέσα στην εκκλησία, σου λέει αυτός ο κόσμος αποκλείται να προλάβαινε μέχρι σήμερα.
1: Μέχρι σήμερα το μεσημέρι.
0: Μέχρι και την ώρα που θα φύγει, που είναι η κηδεία. Δηλαδή, πραγματικά ήταν ανατριχιαστικό. Ένα πράγμα που λίγο, ξέρεις, με προβλημάτισε. Ήταν αυτό το παιδάκι μου που ήταν όλοι με ένα κινητό τηλέφωνο
1: αυτό
0: να βγάζουν.
1: Με το κινητό τηλέφωνο, εξηγήστε το λίγο.
0: Φέρετρο,
1: ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή,
1: εξηγήστε μου λίγο για ποιο λόγο.
0: Και να σου πω κάτι, και στην αρχή νομίζω ότι ήμουν ακόμα περίεργο, γιατί το είδα και είδα όλα τα κινητά όρθια και τέτοια. Και λέω, παιδιά, συγγνώμη, τέτοια στιγμή.
1: Ότι τι
0: να βγάλει το αυτοκίνητο και το φέρετρο να το θυμάσαι.
1: Ναι, να το έχει αρχείο στο κινητό σου. Για ποιο λόγο.
0: Αυτό η αλήθεια είναι ότι προσωπικά με νόμιζε.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, δηλαδή αυτό το πράγμα με τα κινητά. Και λέω, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι συναυλία.
1: Είναι
0: μια στιγμή πένθους. Δηλαδή δεν είναι
1: αυτό,
0: το
1: πας
0: ίδιο.
1: Να τιμήσεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Το Γιώργο Μαζονάκη.
0: Να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι, παιδί μου, μπορεί να ήθελε να.
1: Τι
0: να σου πω. Ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
1: Περίμενε. Αν η σκέψη σου είναι να τραβήξεις μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για να πεις ήμουν κι εγώ εκεί. Είσαι από λάθος εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είσαι.
0: Ναι.
1: Είναι όμως και θέμα. Δεν είναι για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Νομίζω ότι δεν είναι. Δηλαδή, και εγώ έτσι ακριβώς και εσένα σκέφτομαι. Και το είδα ότι πάρα πολλοί άλλοι επίσης το αναφέρανε και χάρηκα, γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Με ενόχλησε δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι από τον κόσμο έχει να κάνει περισσότερο από θέματα αγάπης και ξέρεις. Έχει γίνει και το άτιμο, το κινητό, δεύτερη φύση μας. Είσαι παντού, είτε είσαι σε κηδεία, είτε σε γάμο, είτε είσαι σε αυτό, με ένα κινητό. Δηλαδή,
1: εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το πράγμα.
0: Πολύ,
1: θα ήθελα πάρα πολύ, αν κάποιος από εσάς έχει τραβήξει ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, να μας εξηγήσει για ποιο λόγο. Γιατί μπορεί να είναι κάτι που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι.
0: Είναι αυτό που σου λέω, παιδί μου. Είναι το θέμα αγάπης για τον καλλιτέχνη. Κατάλαβες. Δηλαδή, νομίζω ότι απλά εκείνη την ώρα είναι συναίσθητα. Απλά λέω, μετά σκεφτόμουν, χθες έβλεπα, κάθισα μετά και διάβαζα κάποια πράγματα για το κινητό και το πόσο έχει γίνει το κινητό δεύτερη φύση μας. Ναι. Πώς το κινητό είναι κομμάτι της ζωής μας. Πώς είναι πάντα δίπλα μας, φορτισμένο, πώς μας έχει αναγκάσει να είμαστε εξαρτημένοι και από το συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Ναι.
0: Με όλα αυτά που έχει, γιατί δεν είναι μόνο τις κλήσεις, είναι και τα social media, είναι και τα λοιπά.
1: Είναι ένα εργαλείο το τηλέφωνο. Ναι. Άλλο είναι αυτό όμως, και άλλο το να είμαι σε μια τέτοια στιγμή και να θέλω να απαθανατήσω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένα λόγος.
0: Από αυτό, επειδή με ενόχλησε, κάθισα και αυτό και είδα έτυχα σε έναν ψυχολόγο ο οποίος έλεγε αυτό το πράγμα. Το πώς έχουμε φτιάξει τη ζωή μας έτσι που ακόμη και σε τέτοια περιστατικά σηκώνουμε ένα κινητό. Πάντα έχεις ένα κινητό στο χέρι να το σηκώσεις για να βγάλεις κάτι. Αυτό ήταν λίγο ανατριχιαστικό.
1: Ήταν λίγο. Αλλά φωτογραφία τι τη σωρώ.
0: Έλατε.
1: Για ποιο λόγο.
0: Παναγία μου.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Παναγία
1: μου.
0: Πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι σήμερα είναι το μεσημέρι είναι η κηδεία. Είναι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίο θα πάει από μόνο του για το τελευταίο αντίο, θα βρίσκεται εκεί. Ένα γεγονό που τι τελευταίε μέρε μα έχει κάνει παιδιά όλου.
1: Μα έχει στεναχωρήσει, μα έχει μαυρίσει την ψυχή, μα έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Έχει συγκλονίσει.
0: Νομίζω ότι το έδειξε ότι και άνθρωποι οι οποίοι είναι από άλλο μουσικό στυλ, από άλλο, όλοι είχαν να πούνε ένα καλό λόγο για τον Γιώργο Μαζονάκη και πραγματικά. Ακόμα και τώρα που το βλέπω, είναι σαν να. Είναι ψέμα.
1: Είναι ψέμα.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Και πόσοι άνθρωποι βγαίνουν και μιλάνε για τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά που είχε προσφέρει χωρίς να τα ξέρει κανένας.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει πάρα πολλές ιστορίες.
0: Γι' αυτό και τον αγαπάνε και πάρα πολύ. Γι' αυτό και τον αγαπάνε πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχει μαζευτεί
1: πολύ
0: κόσμο
1: χωρίς να τον διαφημίσει πουθενά. Μικρούς, μεγάλους, άπορους.
0: Και δεν τον ένοιαζε, δεν είχε κανένα λόγο. Δηλαδή πάντα έλεγε.
1: Δεν έκανε για να προβληθεί. Το έκανε γιατί ήθελε να βοηθήσει.
0: Πολλές φορές δεν μάθαινε κάτι και φρόντιζε για αυτό το κάτι που δεν του άρεσε χωρίς καν να πει ότι είναι αυτός.
1: Και μάλιστα πάρα
0: πολλοί συνεργάτες το αποκαλύψαν.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι, ένα γεγονός που μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μετά του Παντελίδη, αυτό ίσως είναι και μεγαλύτερο του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως είναι και μεγαλύτερο. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε ευχάριστα σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε. Θα βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό εδώ στον Love 97,5.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 58 πρώτα λεπτά. 59 πρώτα λεπτά. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Σήμερα, αφού ξεκινάνε επισήμως τα σχολεία, τι ξεκινάει και επισήμως.
1: Τι ξεκινάει.
0: Back to school!
1: Είστε έτοιμοι.
0: Όπω. Γιατί ναι, τώρα τα παιδιά θα είναι στο αυτοκίνητο
1: και
0: με του
1: γονεί. Πηγαίνουν στο σχολείο.
0: Και πηγαίνουν στο σχολείο.
1: Και τι άρα... θα κάνουμε αυτή την ώρα, θα παίζουμε.
0: Έχουμε παιχνίδι που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα. Γιατί ανοίξαν τα σχολεία, ανοίγουμε και εμείς το δικό μας το σχολείο, το πρωινό εδώ, πριν φτάσετε στο σχολείο. Παίζετε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Μιλάμε τώρα για τεράστια μάχη οικογενειακή. Δηλαδή τα παιδιά λένε: πάω από μαμά, φέτος θα σε τσακίσω, θα σε κερδίσω συνέχεια.
1: Έτσι.
0: Μπαμπά, θα σε κερδίσω γιατί είμαι καλύτερος μαθητής. Γιατί ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη.
1: Μπράβο.
0: Λέω πατέρα, κάτσε, γιατί ήμουν και εγώ πριν. Ναι. Δηλαδή, άσε γατάκι
1: μάχη,
0: τώρα.
1: Πολύ μεγάλη μάχη.
0: Μεγάλη μάχη, ναι. Αλλά και μεγάλο δώρο,
1: μεγάλο
0: που, έχετε,
1: δώρο νόστιμο.
0: Έτσι, που έχετε καθημερινά από την Pizza Fan και σας περιμένει εδώ στον Love 97,5.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε νοστιμότατα δώρα τα οποία θα τα απολαύσετε καθ' όλη τη διάρκεια τη χρονιά.
1: Λοιπόν, επίσης εντωμεταξύ έχω να σου πω ότι έχει και άλλο κατάστημα. Καινούριο στη Δραπετσόνα η Pizza Fan, το 107ο.
0: 107
1: καταστήματα έχει η Pizza Fan. Oh. Το καινούριο είναι στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί θα απολαύσετε εξαιρετικές συνταγές και εξαιρετικές πίτσες και τις vintage αυτές που έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Καρμούτζος.
0: Vintage είναι δικές μας. Vintage.
1: Είναι φανταστικές.
0: Είμαστε vintage. Έχουμε φτάσει να είμαστε vintage. Κατάλαβες.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τι κατηγορία θα παίξουμε.
1: Κατηγορία σήμερα, γιατί είναι πρώτη μέρα back to school. Παίζουμε κάτι πολύ εύκολο. Κινούμενα σχέδια.
0: Κινούμενα σχέδια.
1: Ναι, ναι, πολύ εύκολο.
0: Θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε.
1: Έτσι νομίζω.
0: Πω πω κουδούνι, ε. Ναι, ναι. Τι ωραία που χτύπησε το κουδούνι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λοιπόν πώς λεγόταν στην ταινία Frozen.
0: Ναι.
1: Ναι. Η αδελφή της πρωταγωνίστριας. Δεν σας λέω ονόματα, θα το βρείτε εσείς. Ούτε την πρωταγωνίστρια.
0: Στο Frozen, είναι. Η αδελφή της πρωταγωνίστριας.
1: Πώς την έλεγε.
0: Ποια έλεγε.
1: Αυτή λέει, η αδελφή της. Αυτό
0: ναι.
1: Είναι,
0: ναι. Αυτή. Η αδελφή της.
1: Η αδελφή της.
0: Εσείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ποια ήταν η Όλγα, ήταν η Κάτια ή ήταν η Άννα.
0: Για να σας δω λοιπόν, 6-9-4-711-11. Σήμερα έχεις παίξει υπέρ των παιδιών, να ξέρεις.
1: Αύριο μπορεί να παίξω υπέρ των γονέων.
0: Εντάξει. Έτσι είναι η ζωή. Κύκλους κάνει. Γυρίζει και ο τροχός.
1: Έρχονται τα πάνω κάτω.
0: 6-9-4-711-11. 6-9-4-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε. Την απάντησή σας γράφετε. Και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά. Πώς λέγανε τη ΣΥΣ, την αδερφή της πρωταγωνίστριας
1: στο
0: Frozen.
1: Όλγα, Κάτια ή Άννα.
0: 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους. Α, εμείς κλήρους θα κάνουμε λίγο μετά τις 8, ναι. Να ξέρετε. Και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan. Τώρα, βγαίνουμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, για να δω τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Σχετικά καλά είναι για την ώρα. Okay. Ακόμα. Δηλαδή, είμαστε σχεδόν 8. Από ό,τι βλέπω, μάλλον να σας θυμίσω, Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Κυκλοφορείτε όλοι κανονικά στο κέντρο, δεν υπάρχει δακτύλιος ακόμη. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό, μάλιστα αυξημένη από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση πλέον και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουμε πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και αρκετή μάλιστα σε αυτό το κομμάτι. Και έχει δυσκολέψει. Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η άνοδος της Συγκρού λίγο πριν τη Χαμοστέρνας και πυκνή ροή θα συναντήσετε στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Να τσεκάρω λίγο και τις τιμές της 98ης.
1: Ωραία.
0: Να δω τι γίνεται σήμερα. 2,17 να ξέρετε.
1: Α.
0: Η χαμηλότερη τιμή.
1: Ωραία.
0: 2,99, δηλαδή 3 σχεδόν.
1: 3 ευρώ το λίτρο.
0: Συγγνώμη, έχει κάποιος 3 ευρώ βενζίνη αυτή τη στιγμή. Έχει,
1: ένα.
0: Το βλέπω το πρατήριο, εδώ
1: ωραία.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: 3 ευρώ η 98. Πάμε να δούμε.
1: Το μεταξουργείο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Λοιπόν, στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλίσει έτσι λίγο τοπικά η άνεμη. Θα πνέω. Εντάξει τώρα.
0: Δηλαδή και σχολείο και ψυχαλές. Δηλαδή εντάξει, είπαμε.
1: Η άνεμη θα πνέω από βόρειο-ανατολικές, κυρίως διευθύνσεις με ένταση έως 4 και τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22-29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμούς Κελσίου θα έχει στο τυμπάκι σήμερα στην Κρήτη. Και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 52 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτομα.

0: εμπόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ, μόλις πάτε σχολείο και αφήσετε τα παιδιά, να μας στείλετε μηνύματα μετά να μας πείτε πώς ήταν.
1: Η πρώτη μέρα.
0: Η πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Στο αφήνω τα παιδιά και σηκώνομαι και φεύγω.
1: Πώς βγήκαν τα παιδιά το αυτοκίνητο.
0: Ναι, με όρεξη.
1: Πώς μπήκαν μέσα στο σχολείο, με όρεξη ή με σπρόξιμο.
0: Με ειλικρίνεια όμως, μην αρχίσετε και λέτε, ότι μια χαρά ήταν το δικό μου το παιδάκι, να πείτε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν, δηλαδή έφυγε το παιδάκι να πάει και ήταν τι ωραία, θα πάμε σχολείο. Να μας πείτε.
1: Και επίσης να μας πείτε, εντάξει, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, πόσο κρατάει αυτός ο ενθουσιασμός του Δημήτρη που έλεγε τώρα.
0: Ναι, πόσες μέρες είναι.
1: Πόσες μέρες κρατάει.
0: Στην καλύτερη του περίπτωση του καμιά εβδομάδα. Αν τον έχει ξεκινήσει από την αρχή με μικρίνια. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι την φετινή σχολική χρονιά τα ανέκδοτα θα είναι πιο νωρίς, παιδιά.
1: Για να προλαβαίνουν και τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Να μένουν με καλή διάθεση στο σχολείο.
0: Δεν θα είναι στις 8.30 γιατί στις 8.30 έχουμε την Εφέλη. Η οποία έχει έρθει και μας λέει αστρολογικές προβλέψεις πλέον καθημερινά. Οπότε τα ανέκδοτα, μια και μας το είχατε ζητήσει και είχατε πει λίγο πιο νωρίς για να προλαβαίνουμε.
1: Να πέραμε πιο νωρίς.
0: Εδώ, 8 και 10, 8 και 15 θα έχουμε τα ανέκδοτα τη ημέρα.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε πανέτοιμοι, αλλά πρέπει πρώτα να μου δώσεις μία θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, έχει 22 βαθμούς έξω.
0: 22 βαθμούς έχει. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πού θέλετε να το πάω?
1: Εκεί λίγο πιο χαμηλά.
0: Λίγο?
1: Λίγο, όχι πάρα πολύ.
0: Μπορώ να το αφήσω και σταθερό, ό,τι θέλετε.
1: Όχι, μας παίρνει λίγο. Να το κατεβάσουμε.
0: Α, τέτοια είδες τελικά.
1: Λίγο, τόσο δάμε.
0: Τα συζητούσα εγώ έτσι και με φίλους και αυτά. Τους έλεγα, λέω, τα θέλετε και τα παθαίνετε.
1: Ναι.
0: Λέει, μα ξέρεις, ο άντρας μου λέει, γελάει συνέχεια ή η γυναίκα μου γελάει συνέχεια. Λέω, υπάρχουν άνθρωποι που τα θέλουν. Κατάλαβες, αυτό και το κάνω καθημερινά.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε για τα ανέκδοτα της ημέρας, παρακαλώ.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Θυμίζω ότι έχουμε ξεκινήσει καινούργια σχολική χρονιά. Οπότε, ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες. Η σελίδα του Δημήτρη.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα. Ναι. Γιατί έχουμε πολύ δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα είναι το ξεκίνημα. Έχουμε μέχρι το άλλο καλοκαίρι πολύ δουλίτσα μπροστά. Λοιπόν, λέει, χωρίς πλάκα. Τώρα το Σεπτέμβριο, μειώστε σας παρακαλώ πολύ λίγο τα φίλτρα για να ξέρουμε σε ποιον να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξέρουμε σε ποιον να ευχηθούμε. Θέλετε, λέει, ρε και πρωινό σεξ, λέει, που από την ίστα δεν μπορείτε να ξεμπερδέψετε το συντόνι από τα μπούτια σας. Ο σωστός ο μαθητής, λέει, την πρώτη μέρα στο σχολείο ξέρει ήδη όλες τις αργίες.
1: Έτσι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ο σωστός ο μαθητής. Επίσης να σας θυμίσω, αν δεν ανεβάσετε φωτογραφία του παιδιού σας με την τσάντα πρώτη μέρα στο σχολείο, σας το παίρνει η πρόνοια.
1: Κανόνας.
0: Συζητάει ζευγάρι. Λέει η κοπέλα, να σου φτιάξω να πιεις ένα ρόφημα λεβάντας. Λέει, τι λεβάντα ρε, σκόρο έχω. Έφτιαξα, λέει, το Σάββατο τα νύχια μου για να μου φτιάξω λίγο την ψυχολογία. Και τώρα κλαίω με ωραία νύχια. Σήκωσε παρακαλώ σχολείο. Άσε με. Σήκω σχολείο, λέμε. Άσε με. Σήκω ρε μαμά, θα αργήσω.
1: Ωραία.
0: True story. True story είναι αυτό. True story. Μου λέει ο άλλος, άσε ρε φίλε, λέει, ήπιαμε πάρα πολύ εχθές, γίναμε σόβρακο. Αυτή η μαγεία της ελληνικής γλώσσας με συνεπέρνει. Γίναμε σόβρακο.
1: Καινούριο αυτός.
0: Πίνω καφεδάκι, λέει, με τον κύριο Σπύρο, ο οποίος χώρισε τη γυναίκα του και πήγε με την αδερφή της.
1: Αμάν.
0: Όλα και όλα μου λέει. Γυναίκα αλλάζω, πεθερά όχι. Μερακλής ο τύπος.
1: Πεθερά.
0: Άμα είσαι μερακλής.
1: Έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Την πεθερά την κρατάς.
0: Έτσι. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και βέβαια εννοείται περιμένω να κάνετε δουλίτσα γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει έτσι πάρα πολύ θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Βρε, καλώ τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο σχολείο.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Βρε, καλώ τους γονείς με το μάτι στην τζίμπλα, δηλαδή που δεν ανήκει με τίποτα, που σήμερα μπήκαμε σε πρόγραμμα κανονικά. Παιδιά, κουράγιο.
1: Σήμερα ξεκινάνε τα σχολεία και για τους γονείς.
0: Και για τους γονείς.
1: Κάνουν χειρότερα τα πράγματα.
0: Oh.
1: Και πιο νωρίς θεωρητικά να ετοιμάζουν και τα παιδιά, να ετοιμάζουν και κάτι τώρα... να πάρουν μαζί τους τα παιδιά.
0: Τώρα έχει.
1: Ειδικά τα μικρά παιδιά, τα μεγάλα, νομίζω είναι στον αυτόματο, πάνε μόνο.
0: Εντάξει, παιδί μου, πάλι την έγνοια του ξυπνίσματος.
1: Όλο λάθος.
0: Όλο λάθος. Τι είπα. Πώς το είπα. Πάλι το έχετε στο νου σας.
1: Η έγνοια του ξυπνίσματος.
0: Καλά. Γιατί εγώ καλύτερα είμαι που ξυπνάω στους 5:30-6 που δεν ανοίγει το μάτι με τίποτα.
1: Ναι,
0: από αυτό. Από αυτό καταλάβατε. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε για όλους. Η έγνοια του ξυπνίσματος. Σε ποια γλώσσα μιλάτε, κύριε? Είστε σίγουρα Έλληνας. Έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε να ακούσουμε την Εφέλη μας.
1: Να δούμε τα αστρολογικά μας.
0: Ναι, είναι και αυτή εδώ. Και όσους έχετε συντονιστεί έτσι από σήμερα, μπήκατε σε πρόγραμμα και τις άλλες μέρες κοιμόσασταν και λίγο παραπάνω, να ξέρετε ότι πλέον έχουμε και αστρολογικές προβλέψεις. Η Εφέλη Ουρανού είναι καθημερινά μαζί μας, αυτή την ώρα, κοντά στις 8:30, και μας λέει τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για το τι μέλη γενέστε. Είναι Εφέλη.
1: Να ξέρουμε.
0: Μιλάμε πολύ δυνατό χαρτί, να ξέρετε ότι θα παίξει μπάλα πολύ δυνατά
1: καθόλου. New entry.
0: New entry και πολύ δυνατή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα, αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Εφέλη Ουρανού και είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Νέα εβδομάδα και το ξυπνητήρι πάλι μας φάνηκε προσωπική επίθεση. Πάμε στα άστρα. Κριέ μου, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν διπλωματία. Σκέψου πριν μιλήσεις. Το να λες ακριβώς ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι δεν λέγεται πάντα ειλικρίνεια. Ταύρε μου, πολλές υποχρεώσεις σήμερα. Οργάνωσε τον χρόνο σου, γιατί το «έχω χρόνο» συνήθως καταλήγει σε πανικό το απόγευμα. Δίδυμε, δημιουργικότητα και έρωτας σε πρώτο πλάνο. Πες αυτό που νιώθεις και κάνε κάτι που σε ευχαριστεί. Αν συγκεντρωθείς και πάνω από 20 λεπτά, ακόμα καλύτερα. Καρκίνε μου, σπίτι και οικογένεια ζητούν προσοχή. Ψυχραιμία και μην κάνεις μια απλή οικογενειακή συζήτηση σειρά με 3 σεζόν. Λιοντάρι μου, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί. Συζητήσεις και συμφωνίες ευνοούνται. Μίλα και πείσε τους. Το μικρόφωνο στο μυαλό σου άλλωστε είναι πάντα ανοιχτό. Παρθένε μου, προσοχή στα οικονομικά και στα περιττά έξοδα. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις πράγματα για να οργανώσεις τα πράγματα που ήδη αγόρασες. Ζυγέ μου, Ερμής και Αφροδίτη σε βάζουν στο επίκεντρο. Γοητεία και νέες ευκαιρίες έρχονται. Σήμερα δικαιούσε και λίγο ύφος. Λίγο είπαμε. Σκορπιέ μου, χρειάζεσαι ησυχία. Κράτα τα σχέδιά σου για σένα και άκου την διέστησή σου. Το να ξέρεις κάτι που δεν ξέρουν οι άλλοι άλλωστε είναι σχεδόν χόμπι σου. Τοξότη μου, φίλοι και παρέες φέρνουν ευκαιρίες. Δέξου μια πρόσκληση. Ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα γνωρίσεις δίπλα στα πατατάκια. Εγώ και ρε, τα επαγγελματικά είναι σε πρώτο πλάνο. Δείξε τι αξίζεις, αλλά χαμηλή τόνη με τους ανωτέρους. Δεν χρειάζεται από Δευτέρα να τους εξηγήσεις πώς γίνεται η δουλειά τους. Υδροχόε μου, νέες γνώσεις, ταξίδια και εμπειρίες ευνοούνται. Ψάξε κάτι που δεν γνωρίζεις. Ναι, υπάρχει ακόμα κάτι. Και ηχθή μου, συναισθήματα και οικονομικές εκκρεμότητες θέλουν τακτοποίηση. Τράπεζες και οφειλάς δεν είναι ακριβώς ρομαντισμός. Αλλά ούτε οι πλανήτες φέρνουν κάθε μέρα λουλούδια.
4: Και αυτά ήταν τα άστρα για τη Δευτέρα. Μην απαιτείτε να έχετε λύση του ζωή σας πριν από τον πρώτο καφέ. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
5: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, αυτά από την Εφέλη μας.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ την Εφέλη, η οποία θα είναι καθημερινά μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Και εμείς τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Καμία σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα, να ξέρετε, στο λέω. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Όλοι κυκλοφορείτε, μονίζει εκεί, δεν υπάρχει δακτήλιος. Αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου θα επιστρέψει. Τώρα, να σας πω ότι έχουμε έντονο πρόβλημα στον Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταφράση. μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πράγμα το οποίο έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε.
1: Ισχύει.
0: Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Επίσης, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε έντονο πρόβλημα στην παραλιακή από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή στη Συγκρού στην άνοδο, η κίνηση ξεκινάει αρκετά πριν την Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και από ό,τι βλέπω, δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Να τσεκάρουμε λίγο και την τιμή του ντίζελ. Η χαμηλότερη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, μάλλον για σήμερα στην Αθήνα, είναι 9,37 και η υψηλότερη 2,50, παρακαλώ.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παρόδικα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές, κυρίως διευθύνσεις Μέντας, έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στο εστόριο η ελάχιστη στους 12 βαθμούς Κελσίου και ανανά βρίσκουμε σήμερα από 1,70 μέχρι 2,49 λεπτά το κιλό.
5: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
15: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
17: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
18: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
19: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
18: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
20: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
21: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Διαβάζω μήνυμα πάρα πολύ ωραίο.
1: Η Ιωάννα το έστειλε.
0: Ιωάννα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έστειλε η Ιωάννα?
1: Αυτό το μήνυμα το έστειλε η Ιωάννα.
0: Α, ναι, ναι. Α, Ιωάννα. Α, νομίζω ο Γιάννης το έκανε. Ιωάννα, ναι. Επειδή λέει Τζοάννη,
1: ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ο
0: μεγάλος λέει είναι γυμνάσιο και πήγε, λέει, μουτρωμένος. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα έβριζε κάθε μέρα. Έβριζαν, λέει, κάθε μέρα. Ναι. Γιατί υπάρχει σχολείο.
1: Ο μικρός είναι πέμπτη δημοτικού. Πήγε με ελαφρύ χαμόγελο.
0: Με ελαφρύ.
1: Αυτό είναι το report, είναι αυτό. Ναι, στο γυμνάσιο δεν έχει.
0: Εντάξει,
1: έχουν καταλάβει τώρα τη φάση.
0: Το
1: τώρα, στο δημοτικό λίγο τα ξεγελάσαι εντός εισαγωγικών, ρε παιδί μου.
0: Ναι, λες τι ωραία, θα πάμε σχολείο και
1: τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Σκέφτονται ότι κάθε χρονιά μπορεί να είναι διαφορετική από την προηγούμενη και να είναι πάρα πολύ ωραία, να περάσουν πολύ ωραία. Στο γυμνάσιο δεν τα κοροϊδεύεις. Πια τελειώσαν.
0: Έχει πάρει καμπάρι. Στο λύκειο ειδικά.
1: Η πρώτη λυκείου έμαθα ότι είναι πιο ωραία τάξη τη σχολική δεύτερη βαθμίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Αυτό. Γιατί σήμερα ρετάρουμε. Γραμμένα να μας τα δίνετε.
0: Και γραμμένα δεν ξέρω αν θα έβλεπα να τα διαβάσω.
1: Έτσι λοιπόν έμαθα χθες ότι η πρώτη λυκείου ήταν η πιο ωραία,
0: η πιο ωραία χρονιά. Σχολική χρονιά. Ναι. Γιατί στη δεύτερη λυκείου δεν έχεις μπει στο πρόγραμμα. Στην πρώτη λυκείου δεν έχεις μπει στο πρόγραμμα που μπαίνεις από τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις το μυαλό σου ακόμα. Έχεις δύο χρόνια μπροστά για να πας για τις Πανελλήνιες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι λίγο πιο καλά να έχεις φύγει από το γυμνάσιο. Είσαι λίγο πιο μεγάλο πλέον.
1: Στο γυμνάσιο είναι αυτό το ζόρι τώρα το πρώτο. Στο πρώτη λυκείου έχεις ξεψαρώσει.
0: Ναι, ρε,
1: είσαι καλά. Λες με πια λύκειο, τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είσαι ο μεγάλος που έρχεται από το γυμνάσιο.
1: Μπράβο. Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Βλέπεις πάλι λίγο πιο μεγάλος, αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο χαλάρα.
1: Είσαι
0: είναι πιο χαλάρα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:46, αγαπητοί μου.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να παίξουμε τι σου θυμίζει.
1: Ναι.
0: Για όσους έχετε μπει στην παρέα μας σήμερα, πρώτη φορά και δεν ήσασταν την προηγούμενη εβδομάδα γιατί λείπατε διακοπές, γιατί ήταν πιο χαλαρά, γιατί ξυπνούσατε πιο αργά, να ξέρετε ότι φέτος έχουμε τι σου θυμίζει αναβαθμισμένο movie edition.
1: Το αλλάξαμε λιγάκι. Κάναμε λίγο διαφορετικό. Και όχι απλά το κάναμε διαφορετικό, το κάναμε πολύ διαφορετικό γιατί θέλαμε λίγο να παίζουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Να έχουμε κι εμείς συμμετοχή σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν, καθημερινά, στο τι σου θυμίζει, θα ακούτε από εμάς ένα απόσπασμα από μια σειρά ή μια ταινία και θα καλείστε να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα.
0: Θα έχουμε τηλεοπτικές σειρές, θα έχουμε κινηματογραφικές ταινίες, θα έχουμε σύριαλ από το εξωτερικό, σύριαλ από την Ελλάδα, αλλά από στιγμές τους που ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου, για να μπορέσετε να βρείτε από πού ήταν το απόσπασμα καθημερινά.
1: Ωραία.
0: Οπότε, movie edition, ποιος ξεκινάει, εγώ ξεκινάω.
1: Εγώ.
0: Εσύ ξεκινάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Έλα, πάμε για τα Όσκαρ, κυρίες και κύριοι.
2: Τι σου θυμίζει movie edition?
1: Δεν φεύγω χωρίς εσένα.
0: Όχι, πρέπει να φύγεις. Τώρα μάλιστα.
1: Όχι, Τζακ.
0: Μπες στη βάρκα, Ρόουζ.
1: Όχι.
0: Ναι, μπες στη βάρκα, Ρόουζ. Εγώ θα μπω στην επόμενη.
1: Όχι, όχι χωρίς εσένα. Είμαστε Όσκαρ.
0: Πότε είναι τα Όσκαρ?
1: Τέλη Φεβρουαρίου.
0: Α,
1: προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνω, άρα.
1: Ωραίο ήταν.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα? Για να σας δω. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ερμήνευσαν η Οσκαρική, η Ιωάννα Τσέλικα
1: και Δημήτρης Ψεματίκας.
0: 694-711-11 ψηφίζετε για τα Όσκαρ, τα,
1: ναι,
0: φετινά. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Το στέλνετε εδώ στον Love 97,5 και υπέροχο δώρο σας περιμένει και σήμερα από την Pizza Fan. Σε λιγάκι θα κάνουμε την κλήρωση, λίγο μετά τις 9, και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα, welcome back, αμέ.
1: Νέα σχολική χρονιά, νέα σεζόν. Έχουμε έναν ενθουσιασμό.
0: Έχουμε, τον ενθουσιασμό τον έχουμε. Επειδή δεν πάμε σχολείο, γι' αυτό. Αν πηγαίναμε σχολείο, δεν ξέρω αν θα είχαμε τον ίδιο ενθουσιασμό.
1: Ναι,
0: βέβαια, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα οσκαρικά μηνύματα τα οποία έχετε στείλει.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάνουμε το καλύτερο.
0: Έχετε δίκιο. Όντως, οι ερμηνείες είναι συγκλονιστικές και εμείς το είχαμε καταλάβει. Όταν είπαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι, το τι σου θυμίζει, είπαμε αυτό. Λέω, είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε
1: το
0: ταλέντο μας και στο acting. Κατάλαβες, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Από τώρα. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, μεταξύ. Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα καλό βήμα.
0: Ήδη είμαστε 10 βήματα μπροστά. Κατάλαβες, εμείς δεν ξεκινάμε από το 0.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή με τέτοιες ερμηνείες νομίζω ότι πραγματικά είμαστε έτη φωτός μπροστά.
1: Ναι.
0: Έτη φωτός. Δηλαδή απλά και εσείς απλά.
1: Περιμένουμε απλά την πρόταση.
0: Απλά είσαστε καλόγουστοι και το εκτιμήσατε.
1: Ναι. Και μετά περιμένουμε και την πρόταση συμμετοχή σε μια κινηματογραφική ταινία.
0: Ναι, πείτε μας τι ταινία θέλετε να
1: βγάλουμε. Και μιλάμε και ξένες γλώσσες.
0: Και παίζουμε και σε σύριαλ. Αν θέλετε και σύριαλ. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί άλλοι παίζουν σε σύριαλ. Θα παίξουμε εμείς. Θα παίξουμε κι εμείς. Ένα σύριαλ το παίζαμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 58 πρώτα λεπτά. Τώρα κοίταξε να δεις τώρα πώς αλλάζει. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε τι ωραία που ήταν η κίνηση νωρίς το πρωί. 7.30, 8, 8.30 ήταν τα πράγματα.
1: Την Παρασκευή μέχρι το τέλος της εκπομπής, θυμάσαι που λέγαμε
0: ότι ήταν
1: πάρα πολύ πράσινος ο χάρτης, ότι δεν είχε κίνηση πουθενά. Πώς είναι τα πράγματα την Παρασκευή, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση σήμερα. Σήμερα καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι πλέον έχουμε μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Είναι αυτό που λες τα κεφάλια μέσα, διότι όλοι ξυπνάνε από νωρίς το πρωί και τα παιδιά στο σχολείο και οι δουλειές λίγο πιο νωρίς και όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχεις πριν φτάσεις στη δουλειά. Οπότε όλοι ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς. Και να το κάνετε, γιατί αυτό το πράγμα με την κίνηση δεν παίζει, ρε
1: φίλε.
0: Δεν παίζει, ειδικά μετά από καλοκαίρι όταν έρχεσαι.
1: Και ξαφνικά βρίσκεσαι στο μποτιλιάρισμα μέσα και λες τα προλάβω.
0: Και μποτιλιάρισμα πού? Όχι για να πας στην παραλία. Μποτιλιάρισμα
1: για να πας
0: στον Κηφισό, στην Κηφισία. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Άμα είσαι στην παραλία, το αντέχεις το μποτιλιάρισμα. Άμα βλέπεις μπροστά τη θάλασσα και λες πω γίνεται χαμό σήμερα στην παραλία, το αντέχει η καρδούλα σου.
1: Είναι λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα είναι τώρα για να προλάβεις να πας στο γραφείο.
0: Πας στο γραφείο, άσε εκεί πέρα.
1: Αν μπορείς να φύγεις λίγο νωρίτερα.
0: Να το κάνετε, παιδιά, να το κάνετε να γλιτώσετε την κίνηση, δηλαδή γιατί πραγματικά.
1: Να γλιτώσουμε και το άγχος, βρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γίνεται να μην έχουμε τόσο άγχος φέτος, αυτή τη φορά, αυτή τη σεζόν.
0: Που γυρίζεις τι ωραία χαλαρά από τις διακοπές, σου έχουν φύγει όλα, έχεις ηρεμήσει, τα έχεις βγάλει όλα από μέσα σου και ξαφνικά μπαίνεις στο πρόγραμμα και λες, όχι ρε φίλε, πάλι το ίδιο. Όχι πάλι το ίδιο.
1: Να το δούμε λίγο αλλιώς φέτος.
0: Να δούμε, να τα καταφέρουμε. Γιατί κάθε χρονιά έτσι λέμε, αλλά.
1: Κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν το προσπαθήσουμε και το καταφέρουμε, θα είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε να βγούμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, να τσεκάρουμε λίγο και το καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορείτε, μονίζει γη, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα. Α, δεν έχει δακτυλίο, σας το είπα. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι και τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Περιέργως βλέπω κίνηση και ανάποδα. Δηλαδή σχεδόν από το ύψος Κυσαριανής μέχρι την Ηλιούπολη έχουμε πάλι κίνηση. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το Παλαιό Φάλιρο και φτάνει μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Με πυκνή ροή λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Σύγκρου. Πυκνή ροή αυτή την ώρα και στη Βουλιαγμένη από το ύψος της Δάφνης μέχρι και το κέντρο. Για να τσεκάρω λίγο και τι γίνεται με το υγραέριο σήμερα. LPG.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι η χαμηλότερη τιμή στην Αττική είναι στο 0,89 και 9, δηλαδή 0,90.
1: 0,9, ναι.
0: Η ψηλότερη είναι στο 1,07.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει λίγο τοπικά. Η άνεμη θα μειώνει από βόρειο-ανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη σιτία της Κρήτης η μέγιστη στους 27 βαθμούς Κελσίου. Και οι πιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 1,29 μέχρι 4,20 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Καλημέρα σας παιδιά, εδώ είμαστε στον Love 97,5. Ρε τι διάβασα τώρα και κουφάθηκα και πραγματικά όντως ισχύει αυτό παιδιά. Mm-hmm. Αυτό που σας τα έλεγα και στη βενζίνη πριν από λίγο.
2: Ναι.
1: Που σας έλεγα το 9-9 που τελειώνει και σου λέω δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα 50 αλλά επειδή γράφει ένα 49 και 9.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, διάβασα, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτό, το 9 στο τέλος, που το έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι και σε πάρα πολλές τιμές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βλέπετε ένα προϊόν που λέει 9,99. Ναι. Δεν λέει 10, ενώ ουσιαστικά είναι 10. Δηλαδή, 10. Τώρα και ένα σεν. Ναι. Καταρχάς θα δώσεις 10 και 10 θα πάει. Δεν θα πάρεις ρέστα.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Εκτός να πληρώσεις με κάρτα που το χτυπήσει ακριβώς. Δηλαδή, αυτό το 9,99, το 19,99, δεν το έχετε δει
2: το
1: σε όλα.
2: Και 99.
1: Ή ξέρω εγώ, πας και παίρνεις ένα ρούχο και λέει, ξέρω εγώ, 39,99. Δεν λέει 40.
2: Ναι.
1: Δεν λέει 40. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι ολόκληρη ιστορία, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι το βλέπετε παντού στο εμπόριο. Πίσω, λέει, από αυτή την αντίληψη υπάρχει το λεγόμενο left digit effect. Έτσι λέγεται αυτό. Και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται, ρε παιδί μου,
2: τις
1: τιμές. Δηλαδή, βλέπεις, ξέρω εγώ, 9,99 αντί για 10. Βλέπεις 19,99 αντί για 20. Βλέπεις 49,99 αντί για 50. Ενώ ξέρεις ότι είναι 50. Mm-hmm. Το μάτι σου μένει στο πρώτο, στο 9. Καταλαβαίνετε, δεν βλέπεις
2: το 49,99 αντί για 50, στο 49 δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή βλέπεις 49, δεν το βλέπεις 50.
2: Ναι.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ξέρεις ότι όταν λέει κάτι 4,99, ουσιαστικά είναι 5.
2: Αλλά εσύ βλέπεις το 4.
1: Ναι. Δηλαδή λέει το πρώτο ψηφίο τραβάει την προσοχή, τα δεκαδικά περνούν σε δεύτερο πλάνο mm-hmm. και ένα ποσό που βρίσκεται μόλις ένα λεπτό χαμηλότερα δίνει την αίσθηση της μικρότερης τιμής.
2: Δηλαδή ότι το 4,99 έχει σημαντική διαφορά από το 5.
1: Από το 5.
2: Ναι.
1: Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει καμία γιατί είναι 4,99,
2: ένα
1: δηλαδή
2: τώρα.
1: Ένα λεπτό είναι.
2: Ναι.
1: Αλλά το μάτι σου πέφτει στο 4. Σου λέει ο άλλος 4,99.
2: Βάζει εσύ 4 ευρώ έχει.
1: Εντάξει, 4 ευρώ είναι. Ναι. Το 5 δεν το βλέπεις.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πόσες φορές σας έχει τύχει σε λογαριασμό που βλέπεις μετά το λογαριασμό και λες, πώς βγήκε τόσο, αφού ήταν στο 99.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν κάτι 99. Έχεις την αίσθηση ότι είναι μικρότερο.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Ενώ τελικά είναι υψηλότερη τιμή. Ουσιαστικά είναι δηλαδή, ένα που κάνει 4,99 είναι 5. Τι το συζητάμε τώρα για ένα λεπτό.
2: Είναι θέμα αντίληψης του εγκεφάλου και είναι και θέμα marketing.
1: Βέβαια. Γιατί αν δεις 99,99 δεν βλέπεις το 100.
2: Δεν βλέπεις 100 γιατί είναι 100 αυτό.
1: Το 100 θα ήταν και σου 100 ευρώ κάνει.
2: 100.
1: Ενώ το 99,99 το παίρνεις.
2: Το παίρνεις ακριβώς.
1: Ή τη βενζίνη. Βλέπεις, ξέρω εγώ, 1,49,9. Αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο.
2: Ναι.
1: Δεν βλέπεις το 1,5 ευρώ.
2: Είναι 1,5 ευρώ.
1: Κατάλαβες. Ή ξέρω εγώ, 2,49. Δεν βλέπεις το 2,5 ευρώ. Βλέπεις το 2. Βλέπεις το 2 μπροστά και λες, okay, 2 είναι.
2: Καλά είναι.
1: Τα υπόλοιπα ο εγκέφαλος τα ξεπερνάει.
2: Δεκαδικά τα ξεπερνάει. Κρατάει το πρώτο ψηφίο.
1: Είναι απίστευτο, παιδιά. Και σου λέει ότι αυτό δεν είναι τώρα. Είναι η ψυχολογία του καταναλωτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή στο εξωτερικό το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εξέτασαν λοιπόν επιστήμονες στο εξωτερικό το 2005, που είχε γίνει και μια πολύ μεγάλη έρευνα, και αυτό το ονόμασαν left digit effect.
2: Διαβάζουμε δηλαδή το πρώτο ψηφίο.
1: Ναι,
2: και μετά το δεκαδικό δεν δίνουμε σημασία.
1: Δίνουμε δυσανάλογη σημασία στο αριστερότερο ψηφίο.
2: Ναι.
1: Η λογική είναι απλή. Όταν βλέπουμε κάτι 2,99, ο εγκέφαλός μας δεν επεξεργάζεται τον αριθμό ότι είναι σχεδόν 3.
2: Mm-hmm.
1: Το πρώτο ψηφίο, το 2,99 που λέει, μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς στον εγκέφαλο.
2: Mm-hmm.
1: Άκουρε να δεις τώρα, δηλαδή πραγματικά. Mm-hmm. Απίστευτο. Γι' αυτό όλα είναι στο 99.
2: Όλα, ναι, πλέον είναι όλα στο 99.
1: Δηλαδή και η βενζίνη και τα προϊόντα, εντάξει, το είχαμε δει πάρα πολλά χρόνια.
2: Και τα προϊόντα σε όλα τα καταστήματα.
1: Ναι,
2: ρούχα, είδη σπιτιού, όλα οι τιμές σχεδόν όλες είναι στο 99.
1: Και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προχωράς στο δρόμο.
2: Ναι.
1: Περνάς μπροστά από ένα βενζινάδικο
2: mm-hmm.
1: και λέει τιμή 1,99.
2: 1,99,9. Ναι.
1: Κατάλαβες. Δεν βλέπεις.
2: Δεν
1: είναι στο 1 η βενζίνη ακόμα.
2: Ναι. Δεν είναι 2 ευρώ.

0: Ναι, δεν έχει πάει στο 2. Ναι. Λες, άρα είναι φθηνότερη η βενζίνη. Mm. Επειδή είναι στο 1,99.
1: Είναι αυτό το λάθος που κάνουμε. Είναι
0: βλέπεις το 1 μπροστά. Αν δεν βλέπεις το 2, θα λέγεις εγώ ακριβή. Πάμε παρακάτω. Κατάλαβες. Δηλαδή, παιδιά, απίστευτο τώρα με την ψυχολογία πώς γίνεται. Δεν ξέρω βέβαια αν εσύ δεν έχεις να δώσει 1,99 και έχεις 1,98 στο παίρνει. Ή θα σου πει θέλω και το ένα σεν να μου το δώσει. Κανονικά το δώσει. Κανονικά το δώσει. Ναι, ναι, ναι. Απλά να το έχετε στο μυαλό σας ότι γενικά αυτό λειτουργεί έτσι. Οπότε κάθε φορά που θα πηγαίνετε, καλό θα είναι όλοι μας, γιατί το κάνουμε και στο σούπερ μάρκετ. Βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα προϊόν, ξέρω εγώ, κάνει 5,99.
1: Ναι, καλέ.
0: Ρωσία, μεγάλη προσφορά.
1: Βέβαια.
0: Ενώ την προηγούμενη φορά το έχεις πληρώσει 1,601.
1: Μπράβο.
0: Και για δύο
1: και
0: λεπτά.
1: Νομίζεις ότι αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δεν είναι.
0: Απίστευτο,
1: πρέπει να τα στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω.
0: Δεν ξέρω
1: για να
0: δούμε
1: την κανονική αξία.
0: Δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα που ψωνίζεις.
1: Σε δεύτερο χρόνο, ρε παιδί μου.
0: Όταν το έχεις πληρώσει, ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι όταν τα έχεις πληρώσει, όταν είσαι μπροστά εκεί στο ράφι που το έχει 2,99, να κάτσεις λίγο να σκεφτείς ότι αυτό λέει 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν λέει 2.
0: Εν τω μεταξύ, στο μυαλό σου το 2,99 μπορεί να είναι σαν το 2,60.
1: Ναι,
0: 2, σαν το 2,40.
1: Είναι 3.
0: Ναι. Δηλαδή το σημαντικό που βλέπεις είναι το 2. Mm. Κατάλαβες. Δηλαδή,
1: πέφτουμε ακόμα και όλοι σε αυτή την παγίδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να το υπολογίσεις αν είναι 2,50, 2,60, 2,70, 2. Αυτό λες είναι 2.
1: 2 είναι και μια χαρά είναι
0: και
1: η τιμή του.
0: Το αν είναι 99 δίπλα, δηλαδή ουσιαστικά πληρώνει 3, δεν το παίρνεις καν χαμπάρι. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Και αυτό, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσοχή. Προσοχή στο τι αγοράζεις και τι τιμή είναι.
1: Μάλιστα.

0: Φοβερό αυτό με το 999. Βλέπω και έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Λέει κόλπο για να ξεγελιέται το μάτι. Αυτό είναι ακριβώς. Κανονικότατα. Μάλιστα, διάβασα παρακάτω ότι μια εταιρεία η οποία αποφάσισε, ρε παιδί μου, να δώσει στους καταναλωτές χαμηλές τιμές χωρίς τα κόλπα αυτά τα μαρκετινίστικα, ρε παιδί μου, και η εταιρεία τι έκανε, στρογγυλοποίησε όλες τις τιμές.
1: Ξεκάθαρη τιμή.
0: Ναι, ξεκάθαρη. Δηλαδή, όχι 19,99, 20. Είναι η χαμηλότερη τιμή της αγοράς, αλλά είναι 20. Στρογγυλό. Δεν το έκανε 19,99.
1: Ναι.
0: Το άλλαξε λοιπόν μέσα στο κατάστημα, σε όλη την αλυσίδα της, και σου λέει ότι όλες οι πωλήσεις πέσανε. Ναι. Τους επόμενους μήνες πέσανε οι πωλήσεις. Ενώ είχε τη χαμηλότερη τιμή.
1: Δεν το δέχτηκε πολύ καλά το κοινό.
0: Ναι, και μετά λέει, αναγκαστήκανε και το ξαναγυρίσανε στο κανονικό.
1: Στο 19,99.
0: Στο
1: 99.
0: 99 θέλετε, 99.
1: Έτσι.
0: Δεν του άρεσε το 20,
1: ναι, ναι,
0: που
1: ναι.
0: Ήταν όντως η χαμηλότερη τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί ήταν το μάτι στο 19,99. Λοιπόν, εμείς δεν έχει τέτοια. Εμείς όταν λέμε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 πάνω από 35-40.000 ευρώ ταξίδια, ισχύει. Για να μην σας πω ότι πολλές φορές πάμε και προς τα πάνω.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έχουμε υπολογίσει εκεί πέρα ότι είμαστε γύρω στο 35-30-35.000 και μετά μας ξεφεύγει και φτάνουμε και 40.000 ευρώ σε ταξίδια. Λοιπόν, τυχερό τηλέφωνο, το αγαπημένο σας παιχνίδι. Σήμερα θέλω να του δώσετε να καταλάβει, γιατί είναι το ξεκίνημα της νέας σεζόν.
1: Με πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.
0: Με πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Γιατί ακόμη είμαστε στο καλοκαίρι, είναι Σεπτέμβρη, ακόμα διακοπές πηγαίνουμε.
1: Πολύ καλός ο καιρός και οι θάλασσες πολύ ωραίες.
0: Ακόμα
1: πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Έτσι. Και Σαββατοκύριακα μπορείτε να κάνετε καταπληκτικά, να κάνετε και τα μπάνια σας. Ακόμη η θερμοκρασία στη θάλασσα είδα είναι 26-27 βαθμούς. Οπότε
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο ταξίδι της νέας χρονιάς. Το ξεκινάμε με ένα υπέροχο προορισμό.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, που είναι και το πρώτο ταξίδι της σεζόν, πηγαίνουμε στο Λόγκο Αιγαλίας. Έχετε πάει? Έχει πάει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή είναι από τους πολύ δημοφιλείς προορισμούς,
1: ναι,
0: και μάλιστα το συγκεκριμένο σημείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολλά χρόνια ήταν ένας προορισμός καταπληκτικός. Εδώ λοιπόν έρχεται το τυχερό τηλέφωνο να σας πάει σε ένα καταπληκτικό κατάλημα. Είναι τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Μπόρι Βάζ Σουίτς.
1: Καινούριο το ξενοδοχείο.
0: Και όταν λέμε καινούριο, μιλάμε για ολοκένουριο, παιδιά.
1: 11 σουίτες φανταστικές, κατασκευής 2025.
0: 25.
1: Είναι ολοκένουριο.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Μοδικά.
0: GG, ολοκένουριο, συγκλονιστικό, με ό,τι θέλετε.
1: Και όταν λέμε πάνω στην παραλία του Λόγκου, είναι πάνω στην παραλία. Πάνω στην παραλία. Μια μισή ώρα από την Αθήνα, από τα ελάχιστα πραγματικά πάνω στη θάλασσα luxury properties της Πελοποννήσου. Πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο, σε μια μισή ώρα είστε εκεί.
0: Τίποτα, είναι... πας από Εθνική κατευθείαν.
1: Κατευθείαν. Είναι adults friendly, να ξέρετε, 14+. Ατμόσφαιρες υγείας και ιδιωτικότητα σημαίνει αυτό. Σχεδιασμένοι για όσους ξέρουν τι θέλουν και εμείς θέλουμε να ξεκουραζόμαστε, γιατί είμαστε και 80s, 90s.
0: Να ξέρετε ότι έχει και in-room breakfast με ποιοτικά προϊόντα στη σουίτα σας πάνω στη θάλασσα. Δηλαδή εκεί πέρα πας και τους λες το προηγούμενο βράδυ. Αύριο το πρωί θέλω να μου φέρετε τα κρουασανάκια μου. Θέλω το καφεδάκι μου.
1: Έτσι,
0: θέλω
1: αυτό.
0: Να μου φτιάξετε και ένα τοστάκι. Θέλω να μου φέρετε και κανένα γλυκάκι και ένα γιαουρτάκι, γιατί εγώ τρώω πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, όλα με τοπικά προϊόντα τα το πρωί.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Λοιπόν, έχει και δωρεάν πάρκινγκ και έχει σταθμούς φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Είναι ιδανικό για οποιαδήποτε στιγμή θέλετε εσείς να κάνετε τις διακοπές σας και για επαγγελματικούς λόγους.
0: Και βέβαια, αν είσαι στην περιοχή εκεί πέρα, είναι ένα πολύ ωραίο προορισμό για να μείνετε.
1: Και είναι ένα τριήμερο λοιπόν για δύο άτομα με το πρωινό σας. Είναι συγκεκριμένο το τρίμερο, να ξέρετε, από 23 έως 25 Οκτωβρίου.
0: Οπότε έχετε και καιρό να το οργανώσετε.
1: Σωστά.
0: Για να το φτιάξετε, για να είσαστε εκεί. Λοιπόν, εκεί έρχεται το πρωινό το πρωί. Πάτε εσείς την προηγούμενη μέρα και λέτε: εμείς θα ξυπνήσουμε 10.30. Θέλω το πρωινό να έρθει στο μπαλκόνι μου, στη βεράντα μου που βλέπω τη θάλασσα, στις 11 παρατέταρτο. 11 παρατέταρτο. Χτυπάει πρώτα, λέει: παρακαλώ, το πρωινό. Breakfast, sir. Λες εσύ, ελάτε, σας παρακαλώ. Βάλτε το στη βεράντα, αράζει στη βεράντα και βλέπεις μπροστά όλη τη θάλασσα και απολαμβάνεις το πρωινό σου.
1: Καλή επιτυχία, θα σας ευχηθώ.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλους.
1: Στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Γράψτε ονοματεπώνυμο, γράψτε και λόγκος.
0: Λόγκος, έτσι. 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη λόγκος. Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι που ξεκινάει η νέα σεζόν. Στέλνετε το μηνυματάκι σας και έχουμε και τη διαδικασία του διαγωνισμού.
1: Σωστά.
0: Θα πρέπει, για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής, σε λιγάκι που θα σας καλέσουμε, να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5 καλημέρα.
0: Έτσι, για να μπορέσετε να μπείτε στη στην κλήρωσή μας που θα γίνει την Παρασκευή. Mm-hmm. Εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Εσείς στέλνετε μηνύματα, στείλτε πολλά μηνύματα. Θέλω έτσι να του δώσουμε να καταλάβει, γιατί είναι το ξεκίνημα της νέας σεζόν για το τυχερό τηλέφωνο που τόσο πολύ έχετε αγαπήσει και την προηγούμενη εβδομάδα σπάσατε τα τηλέφωνα. Λέτε, παιδιά, τι έγινε το τυχερό τηλέφωνο.
1: Το ετοιμάζαμε.
0: Έρχεται, λέμε. Έρχεται.
1: Μπείτε και στο borivazswitch.gr και στο Instagram επίσης.
0: Ναι,
1: να δείτε τι ακριβώς, γιατί κατάλημα μιλάμε.
0: Μα δεν είναι τυχαίο που δίνουμε και συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί να ξέρετε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι sold out συνέχεια.
1: Ναι,
0: 12 μήνες το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρετε. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια είπαμε στους ανθρώπους και λέμε, παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, θέλουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και λέει, παιδιά, πάρτε, αυτό είναι το μόνο ελεύθερο που έχει μείνει, πάρτε το, γιατί γίνεται χαμός. Γιατί χειμώνα, καλοκαίρι γίνεται χαμός. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, στείλτε τα μηνυματάκια σας και να έχετε το νου σας, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση, θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Λέγοντας μόνο Love 97,5 καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους Αθήνας, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλό κουράγιο στους γονείς που ξεκινάει έτσι πλέον. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα, είναι αυτό που λέει, που δεν θέλω να το λέω καθόλου. Τα κεφάλια μέσα. Δεν μου αρέσει καθόλου και εμένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να σα πω ότι έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο τη Κηφισία μέχρι το ύψο του Χαλανδρίου. Ψιλοδύσκολα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προ Καρέα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψο του Σκαραμαγκά. Για να τσεκάρω να δω και βενζίνη 95. Η χαμηλότερη τιμή είναι στο 2037, η υψηλότερη είναι στο 2.50, δεν λέω 2.499.
1: Έτσι, είδες πώς είναι το ψυχολογικό. Είδες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: 2.50. Ευρώ.
0: Και ο μέσος όρος είναι στο 2.214.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειο-ανατολικές, κυρίως διευθύνσεις, με ένταση έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22-29 βαθμούς Κελσίου, στη Φλόρινα στους 12 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη, και μελιτζάνες βρίσκουμε σήμερα από 99 λεπτά μέχρι 3,99 λεπτά το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Back to school σημαίνει back to escape center. όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, είδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
14: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
15: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
16: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
17: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
18: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

0: από τυχερό τηλέφωνο.
1: Πω, πω ρε φίλε, είχα να ακούσω αυτό το χαλί τόσο καιρό. Μου έλειψε πάρα πολύ. Ωραία. Το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και προφανώς από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας έχει λείψει πάρα πολύ και σε εσάς. Επιστρέφει λοιπόν σχεδόν 40.000 ευρώ σε ταξίδια θα φτάσουμε φέτος, να ξέρετε. Πάρα πολλά ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε και να απολαύσετε υπέροχα ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε, το πρώτο μας ταξίδι είναι στο Λογκόη Γαλλίας. Θα μείνουμε εκεί στο Μπόριβα Suites, το οποίο είναι συγκλονιστικό, του 2025 το ξενοδοχείο. Να ξέρετε ότι είναι τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας. Το πρωινό είναι in-room breakfast, δηλαδή με λίγα λόγια σας το φέρνουν το πρωινό, κανονίζετε από την προηγούμενη μέρα.
2: Βίκη.
1: Η Βίκη, ναι. Για να δούμε η Βίκη. Το σηκώσει.
2: Η πρώτη συμμετοχή μας για
1: πρώτη συμμετοχή,
2: σεζόν.
1: Βίκη, υποβαρικό, Βίκη. Για να δούμε. Θα απαντήσω.
3: Λάβε 97,5 καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Βικάκη. Γεια σου ρε Βικάκη. Μπράβο ρε Βίκη μας.
3: Μπράβο. Είμαι έτοιμη.
1: Μπράβο. Σε καταλάβαμε. Μην ανησυχείς. Βικάκη
2: μας. Μπράβο.
1: Καλό, να μην πω καλό φθινόπωρο. Να πω
2: καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν να πω.
3: Καλή σχολική χρονιά.
1: Πήγαμε παιδί στο σχολείο σήμερα.
3: Δύο.
1: Για πες ρε Βίκη, πώς ήτανε.
3: Προνηπιάκι για πρώτη φορά.
2: Ναι.
1: Εσύ
3: λίγο αντιστάθηκε αλλά μπήκε.
2: Ωραία.
3: Και Δευτέρα Δημοτικού.
2: Δευτέρα Δημοτικού.
1: Λίγο λέει αντιστάθηκε αλλά το σπρώξαμε και μπήκε.
2: Το μεσημέρι θα το παραλάβεις μάλλον με κλάμα.
1: Ναι,
3: μάλλον.
1: Πού είσαι ρε μαμά, με κλάμεις εδώ πέρα.
2: Μάλλον με κλάμα, μάλλον.
1: Εντάξει, και το άλλο τι είπες ότι είναι.
3: Δευτέρα, εντάξει, την έχουν πάρει την κρυάδα.
1: Α, Δευτέρα, εντάξει. Δευτέρα σε καλά. Πάλι καλά, έχεις μισό άγχος. Δεν είχες όλο το άγχος. Πάρα πολύ ωραία. Βικάκη, τι έκανες το καλοκαίρι από διακοπές?
3: Περάσαμε ωραία. Πήγαμε Σύρο, μια φορά και μετά στις Πέτρες που έχει εξοχικό άντρας μου.
2: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στη Σύρο πώς ήτανε?
3: Πολύ ωραία. Αλλά και πέρσι μας άρεσε πολύ.
1: Είναι πολύ ωραία η Σύρος, παιδιά. Πολύ ωραία. Και οι Σπέτσες είναι, εντάξει, δεν το συζητώ.
2: Σπέτσες έχουν πάει, Σύρο δεν έχουν πάει.
1: Η Σύρος τα τελευταία χρόνια είχε ανέβει και πάρα πολύ, να ξέρετε.
2: Ναι, ναι,
1: πάρα
2: και άκουσα και πολύ κόσμο φέτος στη Σύρο.
1: Ναι. Από παραλίες πώς ήταν η Σύρος?
3: Εμάς μας αρέσει, είχαμε πάει και πέρσι και για τα παιδιά είναι ιδανικά.
1: Ωραία.
3: Νερά, ωραία, καθαρά.
1: Μπράβο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
3: Πολύ οργανωμένα. Για τον κόσμο, δηλαδή τους γέρες, τα πάντα έτσι να... Ναι.
1: Ωραία. Ειδικά εσύ που έχεις και μικρά παιδιά, τώρα θέλεις και λίγο την άνεσή σου σε αυτά, γιατί τα χρειάζεσαι. Τα χρειάζεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό να ξέρεις ότι αν κερδίσεις το ταξίδι, είναι για σένα και το έτερο νήμιση, δεν είναι για τα παιδιά.
3: Το ξέρω, το χρειαζόμαστε
1: κι
3: αυτό.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Και επίσης να ξέρεις ότι είναι για το τριήμερο 23 με 25 Οκτωβρίου. Οργανωθείτε λοιπόν, Βικάκη.
3: Το άκουσα, ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, είναι και καλή ημερομηνία, να ξέρετε. Καλή ημερομηνία.
3: Ναι, μια χαρά είναι. Πολύ
1: ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βικάκη μας, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για το ποδαρικό που μας έκανες.
3: Ευχαριστώ
1: και
3: εγώ.
1: Και
2: επιτυχία στην κλήρωση.
3: Έγινε,
2: και
1: καλή,
2: να είσαι καλά. Χρονιά να έχετε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Σου, Βίκη.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη μας, ήταν το ποδαρικό μας για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Τώρα θέλω να παίξετε δυνατά. Ξεκινάει καινούργια σεζόν, καινούργια ταξίδια, καινούργιοι προορισμοί. Το Μπόριβα Suites δεν είχαμε ξαναπάει.
2: Mm-hmm,
1: και στο Λόγκο δεν είχαμε ξαναπάει. Όχι. Που είπαμε ότι είναι ένας πολύ classic προορισμός για πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμοι κάνουν τις διακοπές του εκεί πέρα. Εγώ κόσμο φίλου οι οποίοι πηγαίνουν μόνιμα εκεί. Δηλαδή όπου και να πάνε, όπως είπε, πήγαμε λίγο στη Σύρο. Μεταγυρίζει πάντα εκεί.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εξαιρετικός προορισμός, εξαιρετικό το ξενοδοχείο, 11 luxury suites, γιατί είναι μόνο suites, να ξέρετε, πάνω στη θάλασσα. Όπως σας είπα, έχει και το in-room breakfast, είναι beachfront τοποθεσία, δηλαδή με λίγα λόγια πάνω, όλα τα δωμάτια στη θάλασσα πάνω.
2: Πάνω στη θάλασσα.
1: Δηλαδή από τη βεράντα σου βουτά στο νερό, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Κατευθείαν. Είναι χλίδα, τι να σας λέω
2: φανταστικό.
1: Τώρα. Είναι, εντάξει, καταπληκτικό.
2: Μπείτε να δείτε borivazswitch.gr και borivazswitch επίσης και στο Instagram και στα social media γενικότερα. Μπείτε να δείτε αυτό το κατάλημα και να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε αυτό το τριήμερο. Κλήρωση θα κάνουμε την Παρασκευή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 694 700 11 11, γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη λόγκος.

0: φθινόπωρο. Τι έχει το φθινόπωρο, έχει κάψιμο του κήπου. Έχει τίποτα απολύτως. Καλά η αλήθεια είναι. Τίποτα, κατεβάζει ρολά και δεν κάνει τίποτα. Που αναγκαστικά δεν μπορεί να μην κάνει κιόλα. Κατάλαβε με το ζόρι μπαίνει, αλλά νομίζω ότι πραγματικά μετά από το καλοκαίρι το μόνο που θες το φθινόπωρο είναι να μην κάνει τίποτα. Μέχρι να πλησιάσουν οι γιορτές και να ξεκινήσει μετά να παίζει μπάλα με τι γιορτές. Για εσά που ασχολείστε όμω με την Κυπουρική. Δηλαδή τώρα γιατί για να πάω στο αντικείμενό μου. Κατάλαβε, δηλαδή άμα θα σα πω εγώ κάτι το ματούλη και για τα λοιπά.
1: Να μα πει.
0: Που δεν έχει ντομάτα τώρα.
1: Τώρα τι κάνουμε.
0: Αλλά ένα παραδοσιακό βαθύ κάψιμο βοηθάει πάρα πολύ το έδαφο. Λίγο να το
1: αναπνέει,
0: βάζετε και λίγο λιπασματάκι και τα λοιπά. Ειδικά εσείς που κάνετε έτσι ντοματούλες, να εσύ μου λέγες τώρα το καρπενίσι, έφερες ντοματούλες. Αυτά είναι τώρα να τάξεις ντοματούλα, να την έχεις στον κήπο σου.
1: Δεν φαντάζεσαι τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα
1: άλλο, λέω... ρε παιδί μου λες και είναι άλλο λαχανικό από αυτό που παίρνουμε εμείς.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν πηγαίνεις σε ένα χωριό και πάρεις μια ντομάτα που καλλιεργεί ένα στον κήπο του, παθαίνεις πλάκα. Ναι. Μπορεί το σχέδιο και το σχήμα να μην είναι το ίδιο με αυτά που βλέπεις έξω. Αλλά καταλαβαίνεις τη γεύση.
1: Είναι
0: άρωμα, είναι μοναδικά συγκλονιστικά. Για εσάς που ασχολ και θέλει λίγο σκαψιματάκι το έδαφος. Έχει και τα λιπάσματα τώρα που μπορείτε να βάλετε.
1: Ό,τι θέλετε να βάλετε.
0: Τα βοηθητικά, τα ασβέστια και τα λοιπά. Ό,τι χρειάζεται το έδαφος το οποίο φυτεύεται. Και σιγά σιγά.
1: Λίγο ανανέωση χώματος κάνουμε τώρα.
0: Βεβαίως, άμα το χρειάζεται. Και τις γλαστρούλες να δείτε, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί με την ηλιοφάνεια την παρατεταμένη. Όλο το καλοκαίρι και τα χώματα έχουν ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι.
0: Οπότε σας το λέω τώρα εγώ, επειδή καταλαβαίνετε. Τώρα ο κυπουρός σας είμαι, ο καθημερινός. Σας το λέω έτσι λιγάκι. Να φροντίσετε λίγο τα χωματάκια, λίγο τις γλαστρούλες.
1: Κάνουμε
0: και κλαδέματα
1: ή όχι ακόμα.
0: Τα κλαδέματα είναι καλό να γίνονται πριν πιάσει το πολύ κρύο.
1: Αχα.
0: Ή όταν τελειώνει ο χειμώνας που ξεκινάει μετά η άνοιξη, είναι καλό να γίνονται.
1: Που είναι πιο ήπιος ο καιρός, λοιπόν.
0: Δηλαδή είναι καλό τώρα δηλαδή να περιποιηθείτε λίγο τα φυτά και το μπαλκόνι τώρα. Εν τω μεταξύ, εγώ έβλεπα χθες το βράδυ που βγήκα και περπάτημα. Είδα ότι τα μπαλκόνια είναι τίγκα τώρα γιατί γυρίσαν όλοι. Δεν μπορείς να κλειστείς μέσα στο σπίτι με τίποτα. Με κόσμο,
1: ναι. Φυσικά.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος δηλαδή, έχει γυρίσει και το μυαλό του είναι σε διακοπές. Σου λέει τι να κάνω, τουλάχιστον να κάτσω στο μπαλκόνι. Δεν κάθεσαι.
1: Τα διαμερίσματα καίνε.
0: Δεν κάθεσαι. Δεν
1: κάθεσαι έξω στον μπαλκόνι όσο μπορείς και μετά πας για ύπνο.
0: Σου λέω χτες με μια βόλτα που έκανε έτσι στη γειτονιά, είδα ότι όλα τα μπαλκόνια είχαν κόσμο. Είχαν παρέες, είχαν φίλους, επειδή μου μιλούσαν φωνές, ιστορίες κτλ. Είναι μια καλή περίοδος. Γιατί από τώρα μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη, μην σας πω και αρχές Νοέμβρη, τα μπαλκόνια κάθεσαι. Ρε, παιδί, μα δεν δηλαδή εκεί πέρα που θα αλλάξει η ώρα και θα σκοτεινιάζει νωρίς μπορεί να μην κάθεσαι, αλλά αν έχει καλό καιρό δεν σε πειράζει καθόλου.
1: Κάθεσαι.
0: Δηλαδή οπότε θέλει λίγο φροντίδα, λίγο τα λουλουδάκια, λίγο τα φτιαξίματα, λίγο τα χωματάκια. Λίγο σκεψιματάκι για εσάς που ετοιμάζεστε να φυτέψετε κιόλας και έχετε ξεκινάει η περίοδος του μαρουλιού.
1: Α, βάζουμε μαρούλια.
0: Μαρούλια, κουνουπίδια, ιστορίες κτλ. Έχουμε όλα. Δηλαδή,
1: κάνουμε ό, τέτοια τώρα.
0: Ναι, βάζουμε αυτά τα χειμερινά.
1: Okay.
0: Παντζάκια, χορταράκια, αυτά όλα τα βάζετε τώρα. Ό,τι έχετε, βάλτε τώρα.
1: Δεν έχουμε εντάξει. Να πάρουμε.
0: Να πάτε να πάρετε να έχετε να τρώτε. Τίποτε δεν ξέρει τι θα γίνει. Έτσι όπως είναι οι τιμές έξω.
1: Ένα μαρούλι να έχουμε να πάρουμε.
0: Ένα μαρουλάκι να το έχει.
1: Το κουνουπίδι όμως θέλει πολύ χώρο.
0: Και κρεμιδάκι, ναι, τα κρεμιδάκια τα φρέσκα να τα βάλετε. Δηλαδή τώρα αυτά εύκολα. Είναι τη πλάκα είναι. Τώρα αυτό που αν βάλει μια γλάστρα. Πώς το λένε, κρεμμύδια, σου νομίζει γλάστρα κρεμμύδια.
1: Ναι.
0: Ναι, θα έχει κρεμμύδι φρέσκο.
1: Τι ωραίο και ωραίο, ναι.
0: Βάλτε εκεί πέρα.
1: Πώς το
0: έχει...
1: βάζω, έτσι απλά.
0: Ναι, μέσα βγαίνει.
1: Άντε τε.
0: Ναι, καλά. Και εντάξει και γρήγορα. Ναι, και μετά θα κόβει το πάνω-πάνω και θα μείνει από κάτω και θα ξαναμεγαλώνει.
1: Α, θα κόβω το πράσινο.
0: Ναι, δεν το βγάζει, δεν το ξυλώνει όλο. Okay. Το φίλε. Ναι. Και μετά κάποια στιγμή τα ξυλώνει, παιδί μου. Αλλά έχει πραγματάκια τώρα που μπορείτε να φυτέψετε. Να βάλετε. Δηλαδή είναι εύκολο. Είναι τα μυρωδικά, παραδείγματος χάρη, μπορείτε να βάλετε τα πάντα.
1: Και δυόσμο που μου αρέσει εμένα ο δυόσμος.
0: Εννοείται. Αν και εμένα ο δυόσμος είναι τούμπανο τώρα, κανονικά δηλαδή θα πάει να ξεραθεί τώρα σιγά σιγά. Αλλά
1: να προλάβεις. Να το ξεράνεις, να κάνεις.
0: Ναι, μα το κάνω. Είναι καλός ο καιρός ακόμα για ό,τι φυτέψετε από αυτά.
1: Ωραία.
0: Είναι καλός ο καιρός.
1: Εντάξει.
0: Οπότε...
1: Όπως έχουμε στην παρέα μας τον Κυπουρό και μας λύνεις εδώ τις απορίες.
0: Σας κάνω μαθήματα καθημερινά. Μην βάλω άλλο ένα ένθετο ο Κυπουρός της. Ο Κυπουρός του Λαβ. Να το κάνω,
1: και να σας λέω. Να μας δίνεις απορίες, να μας δίνεις
0: συμβουλές.
1: Θα πάω να πάρω δυόσμο.
0: Και πληροφορίες που μαθαίνω για να ξέρετε, για το χειμώνα για να έχετε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:52 πρώτα λεπτά. Εμείς σας αφήνουμε, φεύγουμε. Όπως καταλάβατε, όλοι οι μηχανισμοί του Love 97,5 έχουν πάρει μπροστά. Ξεκινήσαμε κι εμείς, ξεκίνησε
1: και
0: όλα τα παιδιά. Ήρθανε και τα ένθετά μας και τα ταξίδια μας και τα παιχνίδια μας και όλα τα ωραία και οι νεφέλη μας με τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Είμαστε full κομπλέ.
0: Και έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις οι οποίες έρχονται σε λίγες μέρες. Να σας θυμίσω πριν φύγουμε
1: ότι
0: επέστρεψε το Σαββατοκύριακο αυτό, επέστρεψε και η Μουσική Επιτροπή του Love 97,5, όπου έχετε την ευκαιρία, παιδιά, να ψηφίσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας για τα τραγούδια μας, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας, να μας πείτε τη δική σας άποψη, γιατί εμείς πάντα ακούμε τους ακροατές μας και επειδή είμαστε και AIDS 90s, έχουμε και δηλαδή σας εμπιστευόμαστε. Πώς σας το πω. Οπότε μπείτε και στη Μουσική μας Επιτροπή, την οποία μπορείτε να τη βρείτε στην κοινότητά μας στο Viber. Έχουμε ανεβάσει ήδη το. Θα δείτε και το ποστάρισμα. Θα πατήσετε το link, θα μπείτε να ψηφίσετε, να μας πείτε την άποψή σας. Γιατί λέτε την άποψή σας για τα τραγούδια μας, για τα τραγούδια που ανεβάζουμε συνέχεια και ψηφίζετε.
1: Βοηθάτε εμάς για να ακούτε αυτά τα τραγούδια που ψηφίζετε αυτά που θέλετε, στον αγαπημένο σας σταθμό και κερδίζετε και υπέροχα δώρα.
0: Υπέροχα δώρα που σας περιμένουν, οι ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά και βέβαια υπέροχα δώρα και νοστιμότατα και από την Pizza Fan. Διπλά δώρα, καθημερινά κληρώσεις. Μην χάσετε την ευκαιρία γιατί ο μηχανισμός έχει πάρει μπροστά.
1: Αμέ.
0: Και τα δώρα έρχονται καπάκι το ένα μετά το άλλο. Οπότε μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber να ψηφίσετε και στη μουσική μας επιτροπή. Σε λιγάκι έρχεται Βάσο Λούκα. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας. Εμείς θα είμαστε μαζί να ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί.
1: Στις 7.
0: Έτσι λες.
1: Περίπου.
0: Ναι. Θα καταβάλω.
1: Around 7.
0: Μην πούμε around 7 to 10. Δεν ξέρω εκεί πέρα. Αλλά αύριο θα βάλω τα δυνατά μου, το υπόσχομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνω.
1: Εντάξει.
0: Έχω λυγίσει μπροστά στο ξυπνητήρι. Έχω λυγίσει, δηλαδή, πραγματικά.
1: Για να δούμε αύριο.
0: Έτσι, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και καλή σχολική χρονιά. Καλή...

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love.

Love 97,5 I saw the sign, αγαπημένη Ace of Base. Κομμάτι μιας άλλης εποχής που την νοσταλγούμε. Ακούσε ένα κομμάτι, καλή ώρα και λες, ας πούμε, 1993 αυτό. Τότε το χώραβα στα κλαμπ. Μου θυμίζει τα καλοκαίρια μου κτλ. Κτλ. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να σας κάνουμε να νοσταλγείτε, να σας θυμίζουμε, να νιώθετε και να περνάτε καλά μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βάσο Λούκα με μουσικάρες μέχρι τη μία. Σκλάβος σου για πάντα. Να το πιστέψω, ο Βαγγέλης Γερμανός.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: φανταστώ.
1: Η Love 97,5 αποθεώθηκε στο Παρίσι, σε Σελίν Ντιόν, à Paris. Ξέσπασε σε δάκρυα η ίδια, παρότι όπως είπε είχε υποσχεθεί να μην κλάψει. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Όλοι ξέρουμε τα θέματα υγείας για τα οποία έδωσε και δίνει γενναία μάχη. Είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας Σελίν το 2022 και τώρα η επιστροφή. Ήταν η πρώτη συναυλία από τις 16 που έχει προγραμματίσει και ξεκίνησε από την πόλη που, όπως δηλώνει, αγαπά πολύ. The Power of Love. All by myself, my heart will go on. Ερμήνευσε δηλαδή όλες τις επιτυχίες της, συγκλώνησε ερμηνεύοντας και άρια της Μαρίας Κάλλας. Ήταν μια βραδιά μοναδική. Με συγκίνηση το κοινό έδειξε την αγάπη του, τα καλύτερα να ευχηθούμε. Love 97.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
12: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Πένα.
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
17: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
18: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο ΛΑΒ 97,5.

Μπράβο, 97,5. Έχει ο καιρός τα γυρίσματά του από σήμερα λοιπόν. Απομακρύνεται σταδιακά, λέει, η καλοκαιρινή ζέστη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πάντα. Να σου πω, το θέλω. Ειδικά που είμαστε στην πόλη. Τώρα, αν ήμουν σε μια σεζλόγκ σε κάποιο νησί να πίνω το φρέντο μου, ίσως σκεφτόμουν αλλιώς. Μπορεί και το ίδιο. Γιατί κάπου τη βαριέσαι και τη ζέστη. Θέλεις να αλλάξει η εποχή. Μπορεί και κάτω από 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, λοιπόν, κυρίως από αύριο. Και βροχούλες θα κάνουν την εμφάνισή τους. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή το χώμα μετά το καλοκαίρι, ελπίζω βροχούλες, όχι κάτι πιο ακραίο. Έτσι έχει φοβηθεί το μάτι μας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.

Love 97,5. Πες μου τον καφέ σου, να σου πω ποιος είσαι. Καφεδάκι πίνουμε αυτή την ώρα? Ναι, αλλά τι καφεδάκι? Λάτε, φρέντο, εσπρεσάκι, τι? Η επιλογή σου δείχνει την προσωπικότητά σου σύμφωνα με κλινικούς ψυχολόγους. Καλά, η λατρεία μας για τον καφέ σε αυτή τη χώρα δεδομένη. Οπότε, αν προτιμάς εσπρέσο σκέτο, χωρίς ζάχαρη, γάλα κτλ. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που εκτιμά την απλότητα και τη λειτουργικότητα. Πρακτική, αποτελεσματική και παραδοσιακή στις επιλογές σας. Λάτε ή καπουτσίνο? Ανήκετε σε αυτούς που απολαμβάνετε τις πιο χαλαρές πλευρές της ζωής. Χαλαρά, ζεστή, κοινωνική, γενναιόδορη. Κάποτε είχαμε το φραπεδάκι γι' αυτό. Τεκόμα, ε. Λοιπόν, φρέντο. Πίνετε φρέντο? Δεν σας περιορίζει η ρουτίνα. Είστε αυθόρμητοι και περιπετειώδεις. Θέλετε ντεκάφ ή φυτικό γάλα? Έχετε ανάγκη για έλεγχο, είστε τελειομανείς με λίγα λόγια. Τώρα αν κάνεις συνδυασμό, ας πούμε πίνω φρέντο καπουτζίνο και περιπετειώδης και αυθόρμητος είσαι και χαλαρός, γενναιόδωρος, κοινωνικός, τι? Γιατί εγώ πίνω φρέντο καπουτσίνο. Γι' αυτό το λέω, να ξέρω που ανήκω, βρε αδερφέ. Εμάς περιπτώ, συνδυασμό, ναι. Love 97,5. She's crazy like a

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Η Kylie το λέει ξεκάθαρα. Can't get you out of my head. Εσείς πείτε το αν το νιώθετε, γιατί το κρατάτε, για πότε. Έστω και μέσω της μουσικής, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Καλή μας εβδομάδα. Πρώτη επίσημη στα σχολεία μετά τον αγιασμό της Παρασκευής. Τα καλύτερα σας εύχομαι, παιδιά. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες, ναι, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι και κλειστά τα φαρμακεία, έτσι. Είναι. Χρόνια πολλά και στο Θεοκλή. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τη μία, μουσικάρες από 80s, 90s, zeros, για τα αυτά και σας και μόνο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

Λάβεν 7,5. Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα προγραμματίζουν τον εγκέφαλό μας για μια ολόκληρη μέρα. Το γνωρίζατε? Ωστόσο, το 73% των ανθρώπων, λέει, τα σαμποτάρει αυτά ασυναίσθητα. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Μην πιάνετε το κινητό με το που θα ανοίξετε τα μάτια σας, το κάνουμε η περισσότερη ντροπή και έσχος. Ντροπή μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, εντάξει, αστείευομαι. Αλλά έτσι αυξάνουμε το στρες. Μπλοκάρουμε τον προγραμματισμό του εγκεφάλου, από εκεί ξεκινάνε όλα. Μετά, βγες, λέει, τα πρώτα 10 λεπτά στο φυσικό φως, να σε δει λίγο ο ήλιος. Ενεργοποιείται το βιολογικό ρολόι και φτιάχνει διάθεση ο ήλιος. Δεν τα μπορεί, δεν τα μπορεί. Νερό να πίνουμε. Ξυπνάμε ελαφρώς αφυδατωμένοι. Μικρές κινήσεις για 2-3 λεπτά, έτσι να τατωθούμε, να κουνηθούμε, όχι αεροβική. Δεν το παρακάνουμε. Έτσι με τις μικρές κινησούλες αυξάνουμε γρήγορση και τα ανακλαστικά μας και το κορμί μας αρχίζει και προσαρμόζεται στο ξύπνημα. Απέφυγε κάθε αρνητική πληροφορία. Όχι δηλαδή να πιάσουμε το κινητό και να ψάχνουμε τι έγινε μόλις. Δεν θα έχει γίνει κάτι καλό, οπότε άστο. Άστο. Βάλε έναν πρώτο στόχο. Πες, σήμερα θα κάνω αυτό. Τότε λειτουργούμε καλύτερα. Αυτά. Μικρές απλές συμβουλές. Λάβε 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται 500 ευρώ την ημέρα.
2: Αχα.
1: Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Τι νερά και μπούρδες, 500 ευρώ.
2: Είμαστε πάπιες. Τέλειο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Ακούς Love 97,5.

Είναι μια γιορτή γεμάτη χαρά και προσφορά. Το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στην πρώτη γιορτή παιδιού. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, για τρεις μέρες, οι μικροί μας φίλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Να γνωρίσουν καλύτερα το χαμόγελο του παιδιού, να παίξουν, να χορέψουν, να ζήσουν στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Όλες οι δράσεις του τριημέρου προσφέρονται εντελώς δωρεάν για όλα τα παιδιά με τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Πρώτη γιορτή παιδιού αφιερωμένη στο σπουδαίο έργο του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν απευθείας για τη στήριξη των δράσεων του οργανισμού. Προσφορά σε ιατρική, φροντίδα, ψυχολογική, υλική, για κάθε παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας. Για να μπορεί το χαμόγελο του παιδιού να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που το χρειάζεται. Λοιπόν, χρειάζεται και τη δική μας στήριξη. Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, είσοδος ελεύθερη.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Η Άβε 97,5 είναι αυτό που λέμε, φεύγει ένας καλλιτέχνης από τη ζωή, αλλά δεν φεύγει. Και πάλι, μέσα από το έργο, την τέχνη του ζει και θα ζει. Κυκλοφόρησε λοιπόν το πρώτο τραγούδι μετά θάνατον της Dolly Parton, ηχογραφημένο το 2022, Bound to Ride, ο τίτλος. Το άλμπουμ της που περιλαμβάνει συμμετοχές και από άλλους καλλιτέχνες όπως Willie Nelson, Jamie Johnson. Η Parton έφυγε πρόσφατα, το γνωρίζουμε όλοι, 25 Αυγούστου. Η φωνή της ακούγεται ξανά. Και θα ακούγεται βέβαια όπως κάθε καλλιτέχνη που μας αφήνει. Αλλά μένει στην καρδιά. Love 97,5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Love 97,5 The Best Mode με το εξαιρετικό και λατρεμένο Enjoy the Silence. Καλημέρα, μπήκαμε στην τρίτη μας την ώρα. Καλημέρα χαρούλα μου από το Χαλάνδρι με την ωραία την αγορά. Γυναίκες, ναι, μη μου κουνάς το κεφάλι. Έχουμε και εμείς τη Νέα Σμύρνη, ωραία αγορά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5 Love, love. Όπως λέμε αγάπη. Δώσε αγάπη και πάρε αγάπη. Αυτό είναι ευλογία και ευτυχία στη ζωή μας τελικά. Ξεκινώντας από τον εαυτό μας. Να τον αγαπάμε πολύ. Και να τον βελτιώνουμε όπου χρειάζεται. Αλλά όχι για να είμαστε σημαντικοί για τους άλλους. Να παίρνουμε το ok δηλαδή για να έχουμε οντότητα. Όχι. Να είμαστε αληθινοί για όσους έχουν σημασία, αλλά και για μας. Μόνο έτσι γεμίζει η καρδούλα και προχωράμε καθαρή και με υγεία, ψυχική και σωματική. Έτσι δεν είναι? Love 97,5.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

Όμως μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Έλαβαν 97,5 ήταν που θα σταματούσε η αλλαγή της ώρας. Νατ. Μάλιστα φέτος η χειμερινή ώρα λέει επιστρέφει νωρίτερα από πέρσι. Αυτό που σου λέει χειμώνας και η μέρα γίνεται μικρή. 25 Οκτωβρίου λοιπόν τα ρολόγια μία ώρα πίσω. Είχε συνδεθεί αυτή η αλλαγή με την ενεργειακή κρίση των 70's. Πίσω στο 1975 η θερινή ώρα εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Και από τότε μας έμεινε και θα μείνει και θα μείνει κι άλλο. Ήρθε για να μείνει, με λίγα λόγια. Θα μου πεις από τώρα, λες για την 25η Οκτωβρίου, γιατί. Άμα κάνεις μια βόλτα στις βιτρίνες, έχουν γεμίσει Halloween και κολοκύθες. Και κάτι περίεργες έτσι φασούλες thriller. Εντάξει, γιατί να μην πω για την ώρα. Ναι, γιατί βιαζόμαστε να τα κάνουμε όλα γρήγορα με το που τελειώνει το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, τροφή για σκέψη. Love 97,5.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Μία καλή με όμορφες ειδήσεις μέρα να έχουμε και εβδομάδα. Γίνεται. Ακολουθούν οι αστρολογικές προβλέψεις με την Εφέλη Ουρανού. Για να ακούσουμε. Τώρα, αν θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται με τα άστρα, συντονίσου καθημερινά λίγο πριν τις 8.30 το πρωινό μας με τον Δημήτρη και την Ιωάννα. Ενώ αμέσως μετά τώρα την εκπομπή μας έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, άπειρα φιλιά. Αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Νέα εβδομάδα και το ξυπνητήρι πάλι μας φάνηκε προσωπική επίθεση. Πάμε στα άστρα. Κριέ μου, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν διπλωματία. Σκέψου πριν μιλήσεις. Το να λες ακριβώς ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι δεν λέγεται πάντα ειλικρίνεια. Ταύρε μου, πολλές υποχρεώσεις σήμερα. Οργάνωσε τον χρόνο σου, γιατί το «έχω χρόνο» συνήθως καταλήγει σε πανικό το απόγευμα. Δίδυμε, δημιουργικότητα και έρωτας σε πρώτο πλάνο. Πες αυτό που νιώθεις και κάνε κάτι που σε ευχαριστεί. Αν συγκεντρωθείς και πάνω από 20 λεπτά, ακόμα καλύτερα. Καρκίνε μου, σπίτι και οικογένεια ζητούν προσοχή. Ψυχραιμία και μην κάνεις μια απλή οικογενειακή συζήτηση σειρά με τρεις σεζόν. Λιοντάρι μου, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί. Συζητήσεις και συμφωνίες ευνοούνται. Μίλα και πείσε τους. Το μικρόφωνο στο μυαλό σου άλλωστε είναι πάντα ανοιχτό. Παρθένε μου, προσοχή στα οικονομικά και στα περιττά έξοδα. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις πράγματα για να οργανώσεις τα πράγματα που ήδη αγόρασες. Ζυγέ μου, Ερμής και Αφροδίτη σε βάζουν στο επίκεντρο. Γοητεία και νέες ευκαιρίες έρχονται. Σήμερα δικαιούσε και λίγο ύφος. Λίγο είπαμε. Σκορπιέ μου, χρειάζεσαι ησυχία. Κράτα τα σχέδιά σου για σένα και άκου την διέστησή σου. Το να ξέρεις κάτι που δεν ξέρουν οι άλλοι άλλωστε είναι σχεδόν χόμπι σου. Τοξότη μου, φίλοι και παρέες φέρνουν ευκαιρίες. Δέξου μια πρόσκληση. Ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα γνωρίσεις δίπλα στα πατατάκια. Εγώ και ρε, τα επαγγελματικά είναι σε πρώτο πλάνο. Δείξε τι αξίζεις, αλλά χαμηλή τόνη με τους ανωτέρους. Δεν χρειάζεται από Δευτέρα να τους εξηγήσεις πώς γίνεται η δουλειά τους. Υδροχόε μου, νέες γνώσεις, ταξίδια και εμπειρίες ευνοούνται. Ψάξε κάτι που δεν γνωρίζεις. Ναι, υπάρχει ακόμα κάτι. Και ηχθή μου, συναισθήματα και οικονομικές εκκρεμότητες θέλουν τακτοποίηση. Τράπεζες και οφειλές δεν είναι ακριβώς ρομαντισμός. Αλλά ούτε οι πλανήτες φέρνουν κάθε μέρα λουλούδια.
1: Και αυτά ήταν τα άστρα για τη Δευτέρα. Μην απαιτείτε να έχετε λύση του ζωή σας πριν από τον πρώτο καφέ. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Δήμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εδώ μετά τη μία με τη Σαντένα τραγουδάει για το πιο γλυκό, το πιο τρυφερό ταμπού. Σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Love στους 97,5 που θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 3. Πολύ πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλες και όλους. Ξεκινάμε μουσικά όπως κάνουμε πάντα εδώ και χρόνια, μην σας πω και δεκαετίες ραδιοφωνικά. Την εβδομάδα με αγαπημένα κομμάτια να έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα μας στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο οι Pix Lux θα μας θυμίσουν το υπέροχο Λένε για μένα από τα καλύτερα της καριέρας τους, όταν φλέρταραν έτσι με πιο λαϊκούς ήχους. Θα προηγηθούν οι Genesis και το Land of Confusion και ευθύς αμέσως μία βόλτα στα Zeros με την Peggy Gee να έτσι βίωνα θετικά μία αυτή υποβολή θετική. Να πούμε ένα πολύ καλά περνάμε, χωρίς να αρχίσω και να φοβάμαι που λέει το υπόλοιπο του στίχου. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Janet Jackson ήταν αυτή που τραγούδησε That's the way love goes και δημιούργησε ωραία ατμοσφαιρική και ρυθμική ταυτόχρονα έτσι κατάσταση. Εδώ στους 97,5 του Λάβο, που εννοείται ότι επικοινωνούμε και σήμερα με δύο κυρίους τρόπους, πάμε να σας τους θυμίσουμε. Ο ένας φυσικά είναι μέσα του site μας, το loveradio.gr είναι η διεύθυνσή του για να βρείτε το site, από το οποίο μπορείτε όχι μόνο να μας στείλετε μηνύματα, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά. Και βέβαια υπάρχει πάντα και το Viber του Love 694-711-11 για να μας στέλνετε μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε στη στιγμή, όπως και τα μηνύματα από το site. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, αν και είμαστε κατά μεσήμερο, μία και κάτι λίγο πριν τη μία και μισή για την ακρίβεια. Πάμε σε ένα πρωινό στην Αμερική με ένα breakfast στην Αμέρικα, ένα ξέχαστο κομμάτι από το Supertramp.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5, είμαστε στο σημείο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή το σημείο που ταξιδεύουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών που σας κάνω από το χώρο των πλατφορμών τα τελευταία χρόνια, από τα πιο καθιερωμένα σημεία της εκπομπής μας. Σήμερα σας έχω μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και καλή, θα την έλεγα, σειρά. Είναι η σειρά που δεν έχει ελληνικό τίτλο, με τίτλο Unchosen, αυτός που δεν έχει επιλεγεί, δηλαδή ο μη ευνοούμενος, κατά κάποιο τρόπο θα το μεταφράζαμε. Μία σειρά 6 επεισοδίων που θα τη βρείτε στο Netflix, με πρωταγωνιστή τον Asa Butterfield. Ο Asa Butterfield είναι κάποιος που τον έχετε δει από μικρό σε διάφορες ταινίες και σειρές. Μόλις τον δείτε τώρα που είναι ενήλικας, αμέσως θα θυμηθείτε ποιος είναι. Αλλά όταν σας λέω το όνομα, φαντάζομαι ότι δεν σας λέει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι τόσο γνωστός με το όνομά του όσο είναι με τη φάτσα του. Μία πολύ διαφορετική σειρά. Στο ξεκίνημα, για όσους είναι μοιημένοι στο είδος, σου κάνει λίγο, επειδή έχει να κάνει με μία αίρεση στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μαθαίνεις από το ξεκίνημα της σειράς ότι στη Μεγάλη Βρετανία γενικότερα υπάρχουν πολλές αιρέσεις και είναι μία υπαρκτή αίρεση. Αυτή, με το που ξεκινάει λοιπόν, σου φαίνεται λίγο ότι φέρνει σε Handmaid's Tale τη γνωστή θρηλυκή σειρά με τις θεραπενίδες και την Ελίζα Μπεθμός να πρωταγωνιστεί. Όμως μετά τα πρώτα 20-30 λεπτά της σειράς μπαίνει σε τελείως άλλο mode, γίνεται ένα πραγματικά σασπενσάτο, έτσι περιπετειώδες thriller, το οποίο κρατάει το ενδιαφέρον αμύωτο επί 6 επεισόδια, πάρα πολύ καλογυρισμένο, με ωραία φωτογραφία, με ωραία εξωτερικά γυρίσματα, αλλά και ωραία εσωτερικά γυρίσματα όσον αφορά τη σκηνοθεσία. Εντάξει, έχει κάποια θεματάκια προς το τέλος, ξέρετε, από αυτά που όταν βλέπουμε μία action ταινία λέμε «έλα, δεν γίνεται αυτό», και όμως έγινε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να μην σας σποιλεράρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, παρότι έχει κάποιες τέτοιες αδυναμιούλες που λες «έλα τώρα πέτυχε αυτό», ενώ δεν περιμέναμε να πετύχει, «έλα τώρα γλίτωσε ο τάδε», ενώ δεν περιμέναμε να γλιτώσει και ούτω καθεξής, παρόλα αυτά τα παραβλέπεις γιατί περνάς πάρα πολύ καλά με τα 6 επεισόδια της σειράς. Είναι λοιπόν η σειρά Unchosen και θα τη βρείτε στο Netflix.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η αγάπη μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors.
0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
9: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα,
13: από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Γουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
16: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 με τον Robbie Williams μεταμφιεσμένο σε rock DJ με ένα από τα ωραιότερα και πιο πετυχημένα κομμάτια της καριέρας του. Σας υποδεχτήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής σε ένα κομμάτι που σας θυμίζω ότι αξίζει πραγματικά να μπείτε στο διαδίκτυο, να ψάξετε να βρείτε η νεότερη το βίντεο κλιπ του, να σκεφτείτε ότι είναι γύρω στα 26 χρόνια πριν το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, να καταλάβετε πόσο προχωρημένο ήταν για την εποχή του και πόσο γενικά προχωρημένο και επίκαιρο και δεκαετίες μετά ήταν το μήνυμα που είχε το συγκεκριμένο πολύ προχωρημένο βίντεο κλιπ. Μέχρι και τις 3 παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, σε λίγο η Μαρινέλα. Θα μας θυμίσει ένα από τα πολλά πετυχημένα της καριέρας της, από τις αρχές των 80's είναι αυτό. Το κομμάτι «Καρδούλα μου δε σε μαλώνω» θα προηγηθεί ο George Michael σε ένα από τα πιο δυναμικά και hot κομμάτια της solo καριέρας του, το «I want your sex». Πριν από όλα αυτά, η Νικέτη Γαρμπή που θα μας θυμίσει ένα από τα πιο έτσι Latin και καλοκαιρινά κομμάτια της καριέρας της, το αξέχαστο «Ξυπόλυτη χορεύω». Οπότε δεν ξέρεις και τούλα, μπορεί και μερικές ώρες να είναι καλύτερο να χορεύεις ξυπόλυτη παρά με τα κούνια και ονόνοητο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβει 97,5, μια υπέροχη βόλτα στα τέλη των 70s, αρχές των 80s ήταν αυτή, με τον Elton John σε ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας του, το οποίο έμελε να είναι και ντουέτο, αυτό το ένα από τα πιο κλασικά του, είχε πολλά βέβαια στην καριέρα του, μιλάω παρελθοντολογικά, όχι ότι δεν ζει ο άνθρωπος, μια χαρά είναι, ζει και καλά να είναι ο Elton John, απλά επειδή εντάξει τα τελευταία χρόνια έχει λίγο ανεπισήμως πιστεύω αποσυρθεί και έχει εγκαταλείψει την καριέρα του. Ήταν ένα τεράστιο hit λοιπόν η συνάντησή του με την Kiki D σε ένα δυναμικό ντουέτο με τίτλο Don't Go Breaking My Heart. Όλα αυτά τα ωραία τα πετυχαίνετε που αλλού, εδώ στο Love, στους 97,5, εδώ που πάμε ακριβώς στην ίδια εποχή με το προηγούμενο κομμάτι, μάλλον παραμένουμε στην ίδια εποχή με το προηγούμενο κομμάτι, τέλη 70s, αρχές 80s, όταν η ABBA προσέθεταν άλλο ένα τεράστιο μετέπειτα κλασικό hit στην καριέρα του, στο κομμάτι που θα γινόταν και παράσταση και ταινία, Mamma Mia.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 3, κάπως έτσι φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο μεσημέρι που το κάναμε μαζί απόγευμα, λίγο όπως συνήθιο τη λέω αυτή την έκφραση, μιας και τέριαζε περισσότερο στο 2 με 4 που ήμασταν παλαιότερα, είμαστε πλέον σε νεότερη ώρα, μία ώρα νωρίτερα. 1 με 3 ήταν κοντά σας λοιπόν ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος με ευχές για μια πολύ καλή νέα εβδομάδα. Θα σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Ακολουθεί 3 με 5. Η εφημαλτές μου θα περάσετε πολύ ωραία μαζί της. Από εμάς, από εμένα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα. Ένα καλό βράδυ και μια ωραία αυριανή πρωινή ημέρα. Όπου το μεσημέρι στη μία θα είμαστε και πάλι παρέα. Ωστότε, για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Και ήρθε αυτό το ωραίο βοριαδάκι να καθαρίσει την ατμόσφαιρα και να ρίξει λίγο τη θερμοκρασία, να πάρει την υγρασία. Καλησπέρα στην παρέα του Love, καλή εβδομάδα. Ωραίος καιρός για να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε παρέα, να πιούμε ένα δροσερό καφέ μαζί και να σχολιάσουμε την καθημερινότητα και τη showbiz. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για τα μηνύματά μας θα ανταλλάξουμε ιδέες στο 694-711-11 στο Viber του Love. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα πω αυτό που έγραψαν στα social media, πόσο μάτι είχε αυτή η συναυλία, παιδιά. Δηλαδή, ένα πράγμα απίστευτο. Είμαστε ένας λαός απίστευτος τελικά. Έδωσε την ευκαιρία ο Δήμος στον κόσμο να παρακολουθήσει ζωντανά τον Αντώνη Ρέμο σε μια ωραία συναυλία τεράστια, η οποία είχε και φανταστική προσέλευση. Και γράφτηκαν τόσα, υπόθηκαν τόσες κακίες, έπεσε και μια μπόρα δυνατή, γλίστρησε και τη Γαρμπή. Δηλαδή, εδώ είναι που αρχίζεις και πιστεύεις στην αρνητική ενέργεια. Αλλά ποτέ μη λες ποτέ, που γράφτηκε και στο κομμάτι, διότι ήταν τεράστια η επιτυχία, ήταν πολύ ωραία συναυλία. Αφιέρωσε και μεγάλο κομμάτι στον Γιώργο Μαζονάκη ο Αντώνης Ρέμος και ο κόσμος απόλαυσε υπέροχα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει σε όλη την πορεία του Αντώνη, όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το Χαμόγελο του Παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.

Αυτή τη μέρα λοιπόν που τη βαραίνει η θλίψη για τον άδικο χαμό ενός νέου καλλιτέχνη, νέος ήταν παιδιά ο Γιώργος, 54 μόλις, που είχε και πολλή πορεία μπροστά του, θα παραθέσω ένα απόσπασμα από συνέντευξή του για την αγάπη του για τη θάλασσα. Όποιος αγαπά τη θάλασσα έχει πάντα ένα μέρος που τον περιμένει. Η θάλασσα είναι η γιατριά μου, με ηρεμεί, με ηρεμούσε πάντα. Κολυμπώ όλο το χρόνο. Είμαι ό,τι βλέπουν οι άλλοι, αλλά και όσα κρατώ για μένα. Ό,τι είμαι, είναι ένα όριο που το ξεπέρασα. Δεν το παραβίασα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αγαπημένη Μπέστη Αργυράκη στον Love 97,5. Λοιπόν, αυτές οι μουσικές παραστάσεις είναι καταπληκτικές για αυτές τις θερινές ακόμη μέρες. Τα καλύτερά μας χρόνια είναι μια μοναδική μουσική βραδιά που έρχεται την Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη στο Κηποθέατρο Παπάγου. Η Μπέστη Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλη συναντιούνται επί σκηνής και μας προσκαλούν σε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι με τίτλο Τα καλύτερά μας χρόνια. Τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες με μεγάλες προσωπικές επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, νοσταλγία, κέφι και χορό. Τραγούδια που μεγάλωσαν γενιές, μελωδίες που δεν χάθηκαν ποτέ στο χρόνο και επιτυχίες που εξακολουθούν να μας κάνουν να τραγουδάμε και να χαμογελάμε. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη στο Κηποθέατρο Παπάγου και χορηγός επικοινωνίας ο Love 97,5. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερα μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ποτέ μόνος. Έχεις τον Love 97,5. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε βέβαια ότι το φαγητό, ρε παιδί μου, είναι καλύτερο με παρέα. Είναι καλύτερο και νοστιμότερο όταν το μοιράζεσαι. Με ένα αγαπημένο πρόσωπο, με ένα φίλο, με παρέα, οπουδήποτε. Όταν είναι δε και σπιτικό, έχει άλλη αξία. Λοιπόν, τη δεύτερη ώρα εδώ στον Love μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στη στήλη μας, στη συνταγή της ημέρας, με βρίσκετε στο Instagram, Εφη Μαλτέζου, και μου στέλνετε inbox την ιδέα σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Μα τι κοινό είσαστε εσείς, το κοινό του Love. Ο Γιώργος μου γράφει εδώ πληροφορία μαζί με τη συνταγή του ότι αυτό ήταν το αγαπημένο πιάτο του Ντέμι Ρούσου. Μακαρονάδα αλιόλιο. Παιδιά, τόσο εύκολη γίνεται σε 8 λεπτά και έχει ένα άρωμα μεσογειακό μοναδικό. Βράζει τα μακαρόνια και κρατάει νερό από αυτά. Έχει πάρει καλό σπαγκέτι. Αυτό που έχει τη σκονούλα πάνω είναι λίγο άγριο και γίνεται πιο χυλωμένη μακαρονάδα, ξέρεις. Θα τα ψάξεις τα σπιτικά, τα ζυμαρικά, άμα θες θα τα βρεις. Λοιπόν, κρατάει λίγο νερό από τα μακαρόνια και σε ένα κρύο τηγάνι το βάζει πάνω στη φωτιά, βάζει το ελαιόλαδο και πριν κάψει κόβει το σκορδάκι και το βάζει μέσα να μαγειρευτεί, να δώσει άρωμα στο λάδι, όχι να αρπάξει, ξέρεις, να μαγειρευτεί το σκόρδο, να πάρει άρωμα το λάδι, λέει. Στη συνέχεια ετοιμάζει φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Παίρνει λοιπόν μετά τα μακαρόνια μαζί με λίγο από το νεράκι τους και τα βουτάει σε αυτή την συνταγή την καταπληκτική, το λάδι με το σκορδάκι. Τόσο απλά, παιδιά. Και ρίχνει από πάνω το φρεσκοκομμένο μαϊντανό και τρίβει παρμεζάνα. Όχι τόσο απλή, αλλά τόσο μαγική, με υπέροχο άρωμα, πρέπει να τη δοκιμάσεις.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ εκμέκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Το τσακ γλίτωσε την πτώση και την καρμπή. Είπαμε, υπήρχε αρνητική ενέργεια για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αλλά όλα τελικά πήγαν καλά. Ήταν πολύ ωραίοι οι δύο καλλιτέχνες, ο Αντώνης Ρέμος και η Κέτη Γαρμπή, που συνεργάστηκαν επί σκηνής στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη στη Θεσσαλονίκη. Η άτυχη στιγμή ήταν όταν γλίστρησε η Κέτη και παραλίγο να πέσει. Ευτυχώς την κρατούσε από το χέρι ο Αντώνης και την συγκράτησε, οπότε σηκώθηκε κατευθείαν και όλα καλά. Είναι αυτό που λέμε, έτσι, η λαϊκή ρίση. Άλλο κακό να μην μας βρει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Let the night, είναι ωραία η Δευτέρα και θα είναι δροσερή βραδιά. Θα κλείσει επιτέλους το air condition, θα ανοίξουν τα παράθυρα, θα μπει δροσερό αεράκι, θα συμπτυχθεί η παρέα ή τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Θα ράξεις τον καναπέ σου και θα δεις αγαπημένες σειρές ή ταινίες. Μέχρι τότε θα ακούς Σωτήρη Καραμίτζα 5 με 8, Μέρη Βαρσάμι 8 με 10 και για τους πιο ρομαντικούς στο μπαλκονάκι ή στο αυτοκίνητο 10 με 1 Βασίλης Ιωάννου. Αύριο στις 7 το πρωί θα έρθουν ο Δημήτρης και η Ιωάννα να ξεκινήσουμε καλά τη μέρα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, θα σας περιμένω στις 3 το μεσημέρι, 1 με 3 ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, για εκείνους που τον έψαξαν στις 2, και να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
10: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
9: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ρωμαίος!
13: Ιουλιέτα!
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό!
12: Μα σύγχρονο!
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
13: Ρωμαίος Σακελαρίου!
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!
14: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
15: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Σήμερα μια πολύ πολύ στενάχωρη ημέρα. Σήμερα είπαν θαυμαστές, φίλοι, συγγενείς, οικογένεια το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Πραγματικά μια είδηση που σε όλους ακόμα και τώρα μοιάζει πραγματικά απίστευτη. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-694-711. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και να απαντήσω. Πατάω το play, πάω σε φοβερές ελληνικές επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium και ξένες επιτυχίες φυσικά. Έχω Μαζωνάκη φυσικά, φίλους για πάντα. Έχω και τη Γαρμπή, έχω Πορτοκάλογλου, Αλεξίου και πολύ πολύ κόσμο ακόμα. Πατάω το play και έρχομαι.

Εννοείται, έτσι η πρώτη μας ώρα σίγουρα θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Σήμερα έπεσε η αυλαία δυστυχώς για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη. Έγινε η κηδεία του σήμερα στο τρίτο νεκροταφείο, στη Νίκαια, σε μια περιοχή που γεννήθηκε, μεγάλωσε, λάτρεψε. Μέσα από αυτήν την περιοχή, τη Νίκαια, το Κερατσίνι, τα Ταμπούρια, το Πέραμα, τον Πειραιά, ήταν οι περιοχές που τον ενέπνευσαν για την καλλιτεχνική του πορεία. Ήταν οι περιοχές που ακολουθούσαν τα βήματά του και τις είχε μέσα του. Ειδικά τη Νίκαια ήταν ένας άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ που γεννήθηκε. Ένας καλλιτέχνης που ποτέ δεν καβάλισε καλάμι. Ένας καλλιτέχνης που πάντα γύρναγε στον τόπο που γεννήθηκε, τη Νίκαια, εκεί που τον περίμεναν και σήμερα το πρωί, από χτες το βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι για να τον αποχαιρετήσουν. Πραγματικά είναι από τις ειδήσεις που δεν πιστεύεις ότι τις λες και είναι όμως πραγματικότητα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, δεν είναι πια μαζί μας, λόγω ενός τραγικού ιατρικού λάθους. Έχει αφήσει πίσω του όμως δεκάδες επιτυχίες, έχει αφήσει πίσω την προσωπικότητά του, έχει αφήσει πίσω του όλο αυτόν τον αέρα που πραγματικά θα υπάρχει για πολλά πολλά χρόνια στη μουσική σκηνή αλλά και στη νυχτερινή Αθήνα. Και νομίζω ότι θα αφήσει ένα τεράστιο, έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό στη νυχτερινή διασκέδαση με όλα αυτά που έκανε τα τελευταία χρόνια.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
10: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Και εννοείται πως ένα ακόμα κομμάτι όλης αυτής της τραγωδίας με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι τα όσα συνέβησαν μέσα σε αυτό το ιατρείο, το δίθεν ιατρείο, την δίθεν κλινική, με τους κομπογιανίτες γιατρούς, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν και στον Μαζονάκη μια θεραπεία η οποία δεν απέδιδε τίποτα σε υγιείς ανθρώπους. Μια τεράστια παπάντζα που τη διαφήμιζαν σε site, σε social media, σε συνέδρια. Όλοι ήξεραν, αλλά κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν ήξερε, δεν έμαθε για τη γιατρό που αυτό προσδιοριζόταν ως γυναικολόγος. Πήγαινε σε συνέδρια, διαφήμιζε το μηχάνημα που ήταν παράνομο. Κανείς δεν ήξερε. Ο ιατρικός σύλλογος, φίλοι γνωστοί, μπαινόβγαιναν άνθρωποι εκεί μέσα. Ερχόντουσαν από το εξωτερικό, αλλά κανένας δεν έμαθε ποτέ τίποτα. Γινόντουσαν έλεγχοι, αλλά τα μηχανήματα, το οποίο ήταν κάτι θηρία, εξαφανιζόντουσαν και δεν έβλεπε κανείς τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν site με καταχωρήσεις. Αυτοί να μιλάνε στα social media και αυτός και η γυναίκα του. Εν τω μεταξύ αυτός λέει είχε και πάρα πολλά παιδιά ως πελάτες και ότι έκανε καλά τα παιδιά από τον αυτισμό με μουσικοθεραπεία. Τώρα μιλάμε εδώ πέρα, κυρία μου, για δεινόσαυρους και παπάντζα μαζί που γίνονται ένα με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χαθεί, ένας άνθρωπος υγιέστατος να χαθεί από ιατρικό λάθος. Λέει ότι έψαχνε η άλλη στην τεχνητή νοημοσύνη να μάθει τι κάνει στην ανακοπή. Τώρα μιλάμε για πράγματα που σε εξοργίζουν πραγματικά, αλλά ελπίζουμε η δικαιοσύνη να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση και να αποδοθούν τα δέοντα στον καθένα, να αποδοθεί δικαιοσύνη ουσιαστικά και φυσικά να μάθουμε αν υπήρχαν και άλλα θύματα, διότι υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί πέρα, λέει, που είχαν καρκίνο και τους ζητούσαν να σταματήσουν τα φάρμακα, να δούμε τι άλλο έχουν κάνει αυτοί οι δύο διάνοιες. Και όπως έλεγε και ο γιατρός στους ασθενείς, αυτός ο τύπος που μοιάζει με τον Χλέμπουρα από τον Κωνσταντίνο Κελένης, έλεγε ότι όλοι έχουμε τον Θεό πάνω-πάνω. Και από κάτω είμαι εγώ. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα για καραμπινάτη πετριά στο κεφάλι.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Και τώρα θα πάω στο άλλο κομμάτι αυτής της τραγωδίας, σε όλους αυτούς που κάθε φορά που πεθαίνει ένας διάσημος βγαίνουν και λένε ότι είμαστε φίλοι. Έβλεπα τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάτι παρατράγουδα συναδέλφους που έλεγαν ήμασταν πάρα πολύ φίλοι με τον Γιώργο και είμαι πολύ στεναχωρημένος με τον Γιώργο και ο Γιώργος και εγώ που ήμασταν φίλοι, επειδή βγάζεις μια φωτογραφία και κάθεσαι κανένα μισά ώρα μέσα σε ένα καμαρίνι, δεν σημαίνει ότι είσαι φίλος. Και ανεβάζουν και φωτογραφίες που ήμασταν φίλοι και σε έχασα και τι θα κάνω, και βγαίνουν σαν τις μανιάτσες μυρολογίστρες εκπομπές που αυτοχαστοκίζονται και τραβάνε τα μαλλιά τους, βάει, βάει, βάει, και μετά από μισή ώρα χορεύουν τσιφτετέλια πάνω στα τραπέζια. Το πένθος πέρασε, ήταν μόνο στην αρχή της εκπομπής, κυρία Ομιτά. Ένθος πήγε περίπατο και βγήκε από μέσα τους όλο το musical, μια κυρία στα μπουζούκια και τα συναφή. Πόσο αστείοι, πόσο γελοί, πόσο τίποτε είναι αυτοί οι άνθρωποι που συνεχίζουν. Είναι αυτοί που κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος, σας λέω, πολύ γνωστός, τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, πάντα το γνώριζαν, πάντα ήταν φίλοι, πάντα είχαν μοιραστεί κάποιες δικές τους μυστικές σκέψεις και πάντα αυτός που φεύγει τους είχε δώσει μία συμβουλή. Η δική μου συμβουλή είναι μερικές φορές ότι χρειάζεται να βγάζουμε και το σκασμό. Δηλαδή δεν χρειάζεται πάντα να καπελώνουμε ακόμα και τον νεκρό. Μερικές φορές χρειάζεται, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνουμε στην άκρη και να κάνουμε μόκο. Απλά τα πράγματα.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Μας ο Τύρης Καραμίτζας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, για να σχολιάζουμε πράγματα και καταστάσεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και να απαντήσω. Δευτερούλα σήμερα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Σε λίγο θα σχολιάσουμε και αυτό. Βλέπω έρχεται χαριτοδιπλωμένος. Έρχονται Ουάν, Λεμπέσης, Αλέξια, Ριφιφή, τι άλλο, Στέφανος Κορκολής, Σαμπρίνα, Boys Boys και πολλά ακόμα. Boys Boys, Girls Girls. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω. Τι ούτο τρόπος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Boys.
1: Και θα ξεκινήσω με σχολείο. Ανοίξαν τα σχολεία. Αντούιο τεμπελιό. Δεν θα σχολιάσω τα λατινοπούλ που τα

Με την Παρασκευή που θέλει ποδιές και τα συναφή, ποδιές, αλιάρες και κούρεμα Kim Jong-un. Ξεκίνησα τα σχολεία, κύριε μου. Βιβλίο να δει το μάτι σου. Βιβλίο που δεν θα ανοίξει ποτέ να δει το μάτι σου. Αφού τα παιδιά, τα περισσότερα, τώρα που τα λέμε μεταξύ μας, τώρα να τα λέμε όλα, τα βιβλία τους, ούτε που τους νοιάζει, ούτε που τα ανοίγουν, τα κακοποιούν, τα χτυπάνε, τα σκίζουν. Γιατί δεν τους δίνουν τάμπλετ? Με χρέωση γονεϊκή, άκουτε εδώ πέρα. Από το να πληρώνουμε τσάμπα και βαρεσία τα βιβλία ως κράτος και να καταστρέφουμε όλη την ώρα δέντρο, δέντρο, δέντρο, για να καταλήξει το βιβλίο να καίγεται, να πετιέται και να σκίζεται. Πάρ' τους ένα τάμπλετ που θα το πληρώνει ο γονιός. Άμα το σπάσει ο μαθητής, θα το πληρώσει ο γονιός. Έτσι ο μαθητής θα κάνει τη βούβα και δεν το σπάσει. Θα έχει τα βιβλία εκεί μέσα, θα έχει και ένα τετραδιάκι δίπλα και θα σημειώνει ότι πρέπει. Από το να πετάγονται, να γίνονται σαΐτες, να γίνονται προσάναμα στο τζάκι, άστο κυρία μου. Εν τω μεταξύ έχουμε και όλα αυτά τα πράγματα που τα παιδιά πηγαίνουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού και κουβαλάνε σαν τον αχθοφόρο. Λες και είναι μεταλλορύχος σε ορυχείο στη Χιλή και κουβαλάνε την τεράστια την τζάντα από πίσω με 255 βιβλία που αν το καλοσκεφτείς και το θυμάστε από τα σχολεία που πηγαίναμε όλοι και τις εποχές εκείνες και τις τωρινές, τα βιβλία δεν τα ολοκληρώνουμε ποτέ. Κάνουμε τις 50 πρώτες σελίδες και όλες οι υπόλοιπες σελίδες είναι ύλη που έπρεπε να μπει για λόγους πολιτικούς, ιστορικούς, κουτουλομπού, κουτουλομπού, κουτουλομπού και δεν το κάνουμε ποτέ. Βγάλτε το ρημάδι που το πληρώνουμε το βιβλίο και το κάνουμε 200 σελίδες και το κουβαλάει το παιδάκι, λες και είναι δεινόσαυρος και κουβαλάει πάνω στην πλάτη του τον Alfred Flintstone.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται, ναι, 500 ευρώ την ημέρα.
2: Αχα.
1: Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Τι νερά και μπούρδες, 500 ευρώ.
2: Είμαστε πάπιες. Τέλειο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
13: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
14: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
16: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.

Και θα πάω τώρα στην επανεμφάνιση της Celine Dion, αυτή η μοναδική καλλιτεχνάρα, αυτή η φωνάρα που επέστρεψε μετά από 6 χρόνια στις live εμφανίσεις. Μια γυναίκα που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια από την ασθένεια που πραγματικά την έχει καταβάλει τόσο πολύ. Και η γυναίκα βγήκε να τραγουδήσει. Και βγήκαν τώρα όλες οι μουσικόφιλες σαλαμούρες, αυτές οι έρπουσες που μπαίνουν και στη λάσπη μέσα να μας πούνε ότι καλέ τι χάλια η φωνή της Celine Dion, γιατί γύρισε, τι φωνή είναι αυτή. Και μπαίνεις μέσα να δεις αυτές που γράφουν για τη Celine Dion. Και η μία έχει μουστάκι, η άλλη έχει φρύδι από το ένα αυτή μέχρι το άλλο και η τρίτη της λείπουν 3 δόντια. Και λες, Μάρση, είσαι με τα καλά σου αυτή τη στιγμή. Έχεις δει τη μούρη σου, μούρη τα καμούρη στον καθρέφτη. Να δεις τα χάλια σου τα μαύρα που θα μπει στη διαδικασία να σχολιάσεις την φωνή μιας super duper καλλιτεχνάρας και φωνάρας που δεν της αρέσει, γιατί όλες αυτές εδώ πέρα στην Ελλάδα, καλά δείσουν και τις ξένες που είναι πιο σαλαμούρες από τις δικές μας, ή εδώ που έχουν μεγαλώσει όλες με Ρίτα Σακελαρίου, δεν πάω μέγαρο, και θα σχολιάσει η άλλη τη φωνή της Celine Dion. Βρε, κάτσε στο σπίτι σου, κάτσε ήσυχα, και έχεις φυσικά και τους άλλους τους ξυπνάκι και θα σου πω καλά, πήγανε και πληρώσανε οι άλλοι για να δουν τη Celine Dion. Είστε με τα καλά σας αυτή τη στιγμή. Κουνήστε το κεφάλι σας, κάνει κλου κλου κλου κλου για να δούμε αν έχει εγκέφαλο. Και να έχετε εγκέφαλο στο σούπερ μάρκετ. Στο ράφι μέσα μέσα στο τελευταίο, εκεί με τα ρολά, με τα χαρτιά υγείας. Πάρτε μία δωδεκάδα, καθίστε σπίτι σας και μην μιλάτε.

Και θα πάω τώρα στο άλλο το θέμα, κυρία μου. Το πολύ σοβαρό θέμα, θα το προσεγγίσω πολύ σοβαρά. Με αυτούς που μπαίνουν ανάποδα στους δρόμους. Είστε με τα καλά σας αυτή τη στιγμή. Θέλετε να μας σκοτώσετε, που λέει ο Στέφανος Χίος. Είστε με τα καλά σας, καθίστε σπίτια σας. Πηγαίνετε στο σπίτι σας, κάψτε το αυτοκίνητό σας, πετάξτε στην αποχέτευση το δίπλωμα όσοι έχετε, πετάξτε κατά κλειδιά και κλειδωθείτε μέσα. Ο άλλος 67 χρονών πήγαινε, λέει, ανάποδα στην παραλιακή, δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα. Σου λέει, οι υπόλοιποι είναι ηλίθιοι, πάνε ανάποδα. Εγώ πάω μια χαρά. Ο άλλος μπαίνει στην Αττική Οδό ανάποδα. Ο άλλος μπαίνει στην Αττική Οδό 90 χρονών. Μορσή, 90 χρονών. Πού πας βρε τυρανόσαυρε με χειρόφρενο? Πού πας βρε Μαθουσάλα με τιμόνι 90 χρονών που του έχουν πάρει, λέει, το δίπλωμα εδώ και μια δεκαετία και συνέχισε να οδηγεί? Δηλαδή πραγματικά τώρα εδώ μιλάμε για εγκληματία. Εδώ μιλάμε για εγκληματία πάπου, ο οποίος ο πάπους βγαίνει έξω με το αυτοκίνητο νεκροφόρα, γιατί έτσι όπως το πάει θα γίνει νεκροφόρα, και μπαίνει και ανάποδα και πάταγε και γκάζει. Μια ζωή την έχουμε και α, δεν τη γλεντήσουμε. Αυτός δεν χρειάζεται να πιει, κυρία μου, για να κάνει το λάθος. Ένα αναψυκτικό να πιει, να του ενεβεί το ζάχαρο, δεν θα βλέπει μπροστά του τίποτα, κυρία μου. Θα τρέμουν χέρια από 90 χρονών και θα βλέπει απέναντί του το φως και μια φωνή. Έλα, έλα, έλα ανάποδα να δεις τι έχεις κάνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζέψτε τους, εσείς που έχετε φίλους, συγγενείς, παιδιά, σκυλιά κατά συναφή, πηγαίνετε στο σπίτι, πείτε στον μπαμπά και στη μαμά, στον παππού και στη γιαγιά, στο δύο και τη δία, ένα ζουμποκατηδία, δύο παππού και μπάρμπα. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Άσε το τιμόνι για να μην έχουμε προβλήματα. Το πολύ πολύ, χτίστε τα, τσιμεντώστε τα, να ξεχάσουμε και οι υπόλοιποι.

0: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
1: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
0: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Πένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
14: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είμαστε στην τρίτη μας ώρα. Είμαστε ο Τρίς Καραμίτζας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Όπως καταλαβαίνετε, κυρία μου, έχουμε πάρα πολύ όρεξη, έχουμε πάρα πολύ διάθεση, έχουμε τα πάντα όλα. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Και επίσης θέλω να σου πω, είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης παχαλαρώνεις, εγώ είμαι αυτός. Και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώσεις στα στο σπίτι σου. Κοινώς, να νιώσεις ένα σπα μέσα στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega System στο e-shop megasystems.gr και προμηθευτείτε τα πιο αρωματικά κεριά, wooden sticks και προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση. Έμπνευση. Πρέπει να είχε έμπνευση. Πατάω play και έρχομαι.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θα σε πάω τώρα, κυρία μου, γιατί έχει γίνει χαμός με την croissant de riz. Αυτό δεν είναι μια ιδέα, το croissant de riz? Ακούγεται σαν κάτι σε έντερο με γιαουρτλού και μπαπ, κάτι τέτοιο μου κάνει. Δεν είναι όμως, κυρία μου, είναι η νέα επιχείρηση που άνοιξε στο Παρίσι η Ιωάννα Τούνιν. Ναι, σου λέει, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ στενή. Είναι σαν φούστα πένσιλ. Δεν θέλω, θέλω κάτι εξωτερικό. Κάτι να πάω στα έξω, να πηγαίνω και να έρχομαι, να έρχομαι και να πηγαίνω, σαν να μην υπάρχει αύριο. Σου λέει, θα πάω στο Παρίσι. Του λείπει του ψωγιάρι, συγγνώμη, τι του λείπει του Παρισιού? Του λείπει μια ωραία κρουασάν εντερή. Σου λέει, εκεί πέρα να πάω, να φτιάχνω κρουασάν όλη την ημέρα. Και εδώ στο κρουασάν, και εδώ στο κουρασάν είναι το σωστό, να ξέρετε πάντως. Εδώ που τα λέμε, κυρία μου, κουρασάν είναι το σωστό. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα γαλλικά είναι αηδίες, δεν ξέρουν οι Γάλλοι από αυτά. Κρουασάν anyway, και σου λέει, τώρα έχει και χαμός. Ανεβαίνουν βίντεο που αυτή ψήνει το κρουασάν, το ψήνει στο κρουασάν. Και μπαίνει μέσα ο πρωθυπουργός και χαιρετιούνται φιλιούδι, καρπάζει φωτιά όλο το κτίριο. Τι που γίνεται, φλαμπέ, γίνεται μονή Αρκαδίου και φεύγουν όλοι έξω και φωνάζουν help, help, αϊούτο, αϊούτο, γιατί είναι ξένοι μέσα, δεν είναι Γάλλοι, κυρία, κοντάλαμε τώρα. Και γίνεται χαμός. Η ίδια πάντως δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Σου λέει, το ψήνω το croissant, το τυλίγω, το σοκολατώνω, το τρουφατώνω και γενικότερα γίνεται χαμός. Ελπίζω τώρα μην αρχίσετε όλες οι διάσημες celebrity influencer. Καλά, influencer, ας μην ανοίξω το στόμα μου τώρα, κυρία μου, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Και ανοίγετε τώρα και στην Ελλάδα και μας πουλάτε κρουασάν σε κάθε γωνιά και γίνουμε μετά σαν τις βούζες και μετά δεν χωράμε πουθενά. Θα μας βγάζουν selfie από το διαστημικό σταθμό Παϊγκονούρ. Πάντως η ίδια νιώθει πάρα πολύ επιτυχημένη. Είναι σαν να έχει αγοράσει οικομόδος στη Γαλλία. Όσον ούπο θα τον γνωρίσει και τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, θα γνωρίσει και την άλλη που μοιράζει μπάτσες. Μια χαρά θα περάσουνε.

0: πάντα. Και μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουμε, κυρία μου, το τελευταίο διάστημα και τις στεναχώριες μας, ήρθε και μία είδηση να σκάσει το χυλάκι μας. Σου λέει, εντάξει, ο Θεός από πάνω. Τόσες κατάρες σας έχω ρίξει. Τόσες στεναχώριες σας έχω ρίξει. Τόσο μιζέρια έχει πέσει στο κεφάλι σας. Μη σας πω έτσι κάτι να σας φτιάξω το κέφι να γελάστε κι εσείς. Διαβάζω. Κατερίνα Στικούδη, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, τι ετοιμάζουν μαζί οι δύο εκρηκτικές performer. Δεν λέει πουθενά τραγουδίστριες. Δεν τις λέει πουθενά τραγουδίστριες στο κείμενο. Κανένας. Performer. Το performer ξέρεις τι είναι. Είναι το αντίθετο του τραγουδιστή. Όταν ένας δεν τα πολύ λέει, απλά χορεύει και λίγο λέει, λίγο χορεύει, λίγο, είναι performer. Αν έχει φωνάρα, είναι καλλιτέχνης. Τραγουδίστριες, κατάλαβες τώρα. Θα είναι μαζί αυτές οι δύο, κυρία μου. Είναι μαζί. Θα είναι σε ένα νυχτερινό κέντρο. Στον Παραόντα, νομίζω, να κάνω και μια διαφήμιση μέσα σε όλα αυτά που λέω. Όσοι είστε γύρω-γύρω εκεί από τον Παραόντα, στην περιοχή, μην αγχώνεστε, θα απαλλαγείτε από Κουνούπια, από Κατσαρίδα, από Ποντίκι. Τι απεντάμωση, κυρία μου. Θα πέσει ηχητικό που θα τρομάξει το σκυλί. Σκυλί! Θα αρχίσει τώρα τα ντουέτα. Η Παναγιώταρου φωνάρα με τη Στικούδη φωνάρα. Και θα φύγει, κυρία μου, μέχρι και ο γήπας. Μη σου πω, θα σηκωθεί η καριάτιδα μέσα στη νύχτα. Και όπου φύγει, φύγει. Θα την κυνηγάμε όχι στο Μουσείο της Αγγλίας, κυρία μου. Στην Αίγυπτο θα την βρούμε, μέσα στον τάφο του Φαραώνα. Να κρύβεται και να κλαίει, να κλαίει και να κλαίει και να λέει μετά. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι είναι σιρήνες του πολέμου. Νόμιζα ότι σκάσανε εξωγήινοι. Νόμιζα ότι μπήκαν οι Τούρκοι πάλι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν όμως, κυρία μου, δύο καλλιτεχνάρες ενωθούν, εγώ πιστεύω ότι την ημέρα που θα γίνει έναρξη εκεί πέρα, θα γίνει πρεμιέρα, θα γίνει σεισμός. Σεισμός, σεισμός ερωτικός, με καίει κέραυνος. Πώς λέει το ποίημα με τον Ιντιγενία Κρήτα, που άνοιξε η γη να τον καταπιεί, κάπως έτσι θα γίνει, κυρία μου. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenormand λακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερα μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερα μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερα μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

δεν ξέρω αν το μάθατε, κατά τη διάρκεια του 83ου κινηματογραφικού φεστιβάλ Βενετίας πήγε η Βίκη Καγιά. Αν δεν πάει τώρα η Καγιά, που είναι καλλιτέχνης, είναι ηθοποιός, είναι άνθρωπος εκεί πέρα της καλλιτεχνίας, του κινηματογράφου και τα συνέβη, ποιος θα πάει η κυρία μου τώρα εδώ πέρα, έχει τρελαθεί εντελώς. Πήγε εκεί πέρα μια σαλαμούρα Μόνικα, Σόνικα, Τόνικα, Μπελούτσι. Πήγε εκεί πέρα μια Παναγιώτα Τζολί, Ατζελίνα Τζολί, δεν ξέρω πώς τη λένε τώρα, θα σε γελάσω. Πήγε όμως και η Βίκη Καγιά, κυρία μου. Σου λέει εκεί πέρα οι διοργανωτές, αν δεν έρθει το Βικάκι. Τίποτα. Ούτε Βενετία, ούτε κινηματογράφο. Κατεβάζουμε διακόπτες. Ξυλώνουμε τα πανιά των αιθουσών. Τίποτα, κυρία μου. Δεν ψήνανε το popcorn, σου λέει, άμα δεν έρθει το Βικάκι. Μέσα σε μία γόνδολα. Να κάνει κουπί, κουπί, κουπί. Και από μακριά σαν τη Μαντελένα να φωνάζει. Μέσα αυτή την βάρκα είμαι μοναχή. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι τώρα που πήγε το Βικάκι, κάπως ήρθε το 83ο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας και έκανε ένα απ και ανέβηκε. Έλαμψε τόπος, κυρία μου. Αφού σου λέει σβήσανε τα φώτα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Το Βικάκι μας έρχεται. Και δεν μας είπε όμως το Βικάκι σε ποια ταινία πήγε. Μας έβγαζε φωτογραφίες από τις γόνδολες, από τα κανάλια που βρωμάνε και ζαέχρουνε, από χαλιά, κόκκινες μοκιάτες, τα σε και τα μέα. Αν μπήκε μέσα να δει καμία ταινία, δεν μας ενημέρωσε ούτε καν.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά, κυρία μου, σε φιλώ, σε χαιρετώ, σε αποχαιρετώ. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να μην δίνετε σημασία σε κανέναν βλακέντιο, σαλαμουρό, συχαμένο που θέλει να σας ρίξει ψυχολογικά, να σας μιλήσει άσχημα. Να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι σας κάνει κέφι, ό,τι φτιάχνει την ψυχολογία σας. Και οι υπόλοιποι, σούτο και μακριά. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στις 5 ώρα το απόγευμα, στον Love 97,5. Adiós, amigos.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Have a nice day από Bon Jovi. Αλλά εμείς θα σας πούμε να έχετε ένα καλό απόγευμα και θα φροντίσουμε γι' αυτό εδώ στον Love 97,5, όπου σας έχουμε συνηθίσει πλέον κάθε απόγευμα το βραδάκι εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρεούλα, Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, φυσικά μαζί με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Παίζουν μόνο εδώ και περιμένω φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι, να αποκτήσουμε μια ωραία διάδραση, να μας στείλετε τις αφιερώσεις σας, τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ο μαγικός αριθμός είναι το 694-711-11. Μας στέλνετε εκεί εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας και η αλήθεια είναι πως είμαι σίγουρη ότι σίγουρα θα αφήσετε ένα μήνυμα και για τον Γιώργο Μαζονάκη, που σήμερα τον αποχαιρετήσαμε. Ήταν, είπαμε έτσι, το τελευταίο αντίο όλοι μαζί σε ένα κύμα συγκίνησης που επικράτησε, ενώ χθες το βράδυ η αλήθεια είναι έγινε λαϊκή αγρυπνία και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε εκεί στην περιοχή όπου ο Γιώργος γεννήθηκε και μεγάλωσε. Δείξατε τη μεγάλη σας αγάπη, είμαι σίγουρη ότι αυτό θα φανεί και μέσα από τα μηνύματά σας. Το ημερολόγιο μας δείχνει 14 Σεπτεμβρίου, είναι λίγο μετά τις 8. Θα είμαστε εδώ λοιπόν να πούμε ό,τι μας απασχολεί και σήμερα, να πω χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που σήμερα γιορτάζουν και να πούμε ότι είναι η ημέρα, παιδιά, της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και σαν σήμερα και όλο το 1814 ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ, σύμφωνα πάντα με μία έκδοχη, ίδρυσαν και στην Οδυσσό εκεί τη Φιλική Εταιρεία. Πολύ σημαντικό έτσι βήμα στην σύγχρονη ιστορία μας. Να πούμε ότι σαν σήμερα αποχαιρετήσαμε και ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, το Στέλιο Καζαντζίδη, ο οποίος το 2001 έφυγε από τη ζωή, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης, τα τραγούδια του οποίου δεν θα ξεχαστούν ποτέ, θα είναι για πάντα στις καρδιές και στις ψυχές μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μουσικό μας ταξίδι για απόψε με την υπέροχη Άννα Βύση. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα, με αυτόν που περιμένει η Άννα και όλοι εμείς.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είναι λοιπόν το ευχάριστο μουσικό θέμα αυτών των ημερών. Ήταν σίγουρα η επετειακή συναυλία που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά κανονικά το Σάββατο που μας πέρασε, το βράδυ του Σαββάτου, που πολλοί από εσάς πήγατε στη συναυλία και μας στείλατε και τα μηνύματά σας. Παρά την έντονη κακοκαιρία λοιπόν που προκάλεσε και καθυστέρηση και ανησυχία στο κοινό, η συναυλία αυτή έγινε κανονικά και όχι απλά έγινε, παιδιά, έγινε χαμός. Η αλήθεια είναι πως συγκεντρώθηκαν 300.000 κόσμος. Και όχι μόνο Θεσσαλονικής, δεν ήταν μόνο όλοι οι πολίτες Θεσσαλονίκης εκεί, αλλά ήταν κόσμος όχι απλά από την Αθήνα, από πάρα πολλές πόλεις που ήταν έτσι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ταξίδεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να πάνε να ακούσουν τον Αντώνη Ρέμο. Η αλήθεια είναι πως η συναυλία ήταν δωρεάν, οπότε αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να κινητοποιηθείτε. Πολύ καλά έκανε λοιπόν και ο καλλιτέχνης που σκέφτηκε να κάνει ένα τέτοιο δώρο στο κοινό που τον ανέδειξε και τον έχει στην κορυφή τόσα χρόνια. Απέδειξε και ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος ότι θα λέγαμε πως αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα άντρας τραγουδιστής που αγαπάτε τόσο πολύ, παιδιά, και το αποδεικνύεται. Εμφανίστηκε, να πούμε, συγκινημένος και άνοιξε τη βραδιά με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη, τιμώντας τη μνήμη του, και όπως καταλαβαίνετε αφιερώθηκε και όλη η συναυλία στο Γιώργο. Οι διοργανωτές, να πούμε, είχαν νωρίτερα ξεκαθαρίσει ότι η εκδήλωση δεν ακυρώνεται λόγω της βροχής, γιατί, παιδιά, έριξε καρέκλες. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτή η συναυλία και όσο πέρναγε ο καιρός και γινόταν οι προετοιμασίες, υπήρχε ένα αρνητικό σύννεφο από πάνω. Τι του είπανε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που το έκρυβαν οι κατασκευές, τι άκουσε ο άνθρωπος, τι του είπαν για τις κατασκευές, τι βροχή έριξε, τι του είπαν ότι δεν έπρεπε να γίνει λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλές αντιδράσεις, παιδιά, πολλά αρνητικά σχόλια. Κάποιες κατασκευές καταστράφηκαν. Κάποια πράγματα δεν υπόθηκαν ποτέ. Ο ίδιος ο Ρέμος εμφανίστηκε κάπως με κλειστή φωνή, μάλλον ήταν ταλαιπωρημένος, ήταν σίγουρα και πολύ συγκινημένος. Είχε πάρα πολλούς καλεσμένους και μία εξ αυτών, η Κέτη Γαρμπή, γλίστρησε, παιδιά, από τα νερά και έπεσε. Η γυναίκα ευτυχώς δεν χτύπησε, δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Όλα του γάμου δύσκολα, παρόλα αυτά η συναυλία έγινε κανονικά. Πάρα πολλοί κόσμοι ήταν εκεί, όπως σας είπα. Περάσατε υπέροχα, ήταν ένα φαντασμαγορικό γεγονός και οφείλουμε να τα σημειώνουμε αυτά, γιατί τελικά, παιδιά, η μουσική ενώνει και η μουσική μπορεί να κάνει θαύματα. Συνεχίζουμε εδώ στο πρόγραμμά μας, Love 97,5, και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα σε πολύ λίγο κοντά σας.

Και ταξιδεύοντας έτσι λίγο και στη διεθνή μουσική σκηνή, θα σας πάω τώρα μέχρι το Παρίσι, το υπέροχο που είναι πάντα μια καλή ιδέα για αποδράσεις. Μετά από 6 ολόκληρα χρόνια απουσίας, είχαμε την απόλυτη ντίβα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τη Celine Dion, που επιτέλους ανέβηκε εκεί στο Plenitude Arena κοντά στο Παρίσι και εκείνη το βράδυ του Σαββάτου και μάγεψε το κοινό της, προκαλώντας ρίγη συγκίνηση σε όλους. Και η ίδια βέβαια ήταν στη σκηνή φανερά συγκινημένη. Ξεκίνησε το σόου της έτσι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και 30.000 θεατές φώναζαν ρυθμικά το όνομά της. Τι να μας πει η Celine Dion τη στιγμή που την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Ρέμος έκανε χαμό, όχι με 30.000, με 300.000 κόσμου, παρακαλώ. Παρ' όλα αυτά, επιστρέφω στη Celine Dion. Θέλω να πω ότι ήταν υπερλαμπρή. Φόραγε υπέροχα ρούχα. Αν δείτε φωτογραφίες, ένα υπέροχο μαύρο strapless φόρεμα, το ζήλεψα πάρα πολύ. Η Καναδή ντίβα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καμία τυχαία. Έχει πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ. Ξεκίνησε λοιπόν το show της, όπως σας είπα, πάρα πολύ συγκινημένη. Σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, γιατί όλοι φώναζαν. Πραγματικά είχε λείψει πάρα πολύ η Celine Dion από το κοινό της. Να πούμε ότι έπασχε και έδινε μια πολύ μεγάλη μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια. Την ανάγκασε να αποσυρθεί λοιπόν για κάποια χρόνια και ήταν πάρα πολύ λογικό να είναι συγκινημένη, γιατί ήταν ξανά μπροστά στο κοινό της. Έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες εκεί στη Γαλλία. Και να υπενθυμίσω ότι είχε κάνει μια έτσι πολύ εντυπωσιακή και εμφάνισε στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, τότε που είχε τραγουδήσει Edith Piaf από τον πύργο του Άιφελ και εκεί φορώντας μια στραφτερή δημιουργία του Dior τότε, για να τα λέμε και αυτά, γιατί εγώ το χαβά μου, και από εδώ και πέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τις Celine Dion και ελπίζουμε σύντομα και στην Ελλάδα, γιατί όχι.

Και πάμε να μιλήσουμε για αθλητισμό και για αυτά τα δύο αγόρια που μας έχουν κάνει πολύ υπερήφανους ως Έλληνες, αλλά σίγουρα αποτελούν και θετικά πρότυπα για τη νέα γενιά. Μιλάω φυσικά για τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου, όπου και ο δεύτερος κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ultimate Championship. Λοιπόν, μετά τον Καραλή, είχε σειρά ο Τεντόγλου να διακριθεί σε αυτό τον θεσμό. Ο 28χρονος λοιπόν Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την κορυφή στο άλμα Ισμίκος και για μία φορά ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, απέδειξε την κλάση του με ένα άλμα στα 8,35 μέτρα. Ο Τεντόγλου έβαλε στο ταμείο του το αστρονομικό ποσό των 150.000 ευρώ και το αναφέρουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά οι αθλητές και είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιοι θεσμοί και οργανώσεις να στηρίζουν και οικονομικά τους πρώτους. Πρόκειται λοιπόν για τη διοργάνωση με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του αθλήματος, καθώς συνολικά 10 εκατομμύρια θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες αθλητές. Ο νικητής, όπως καταλαβαίνετε, κάθε αγωνίσματος λαμβάνει 150.000 δολάρια, ο δεύτερος 75 και ο τρίτος 40. Διόλου ευκαταφρώνει τα ποσά, αλλά πάρα πολύ σημαντικά, αν με ρωτάτε. Η διοργάνωση λοιπόν θα διεξάγεται αναδιετία, θα περιλαμβάνει 13 ατομικά αγωνίσματα για άντρες και 13 για γυναίκες. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούν να προχωράνε αυτοί οι άνθρωποι και να μας χαρίζουν σίγουρα μοναδικές νίκες. Δεν θα έχει μετάλλια το Ultimate Championship, έχουν μόνο έτσι κάποια πιστοποιητικά συμμετοχής, μην περιμένετε χρυσό, ασημένιο, χάλκινο κλπ. Υπάρχουν τα χρηματικά έπαθλα, υπάρχει η κατάταξη και υπάρχουν και τα πιστοποιητικά συμμετοχής. Αυτά από εμάς και επιστρέφουμε μία ακόμα πολύ σημαντική διάκριση. Αυτή τη φορά για τον κινηματογράφο, μας έρχεται από το Φεστιβάλ Βενετίας και έχει άρωμα ελληνικό.

0: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

πολύ όμορφα νέα μας έρχονται εκεί από Ιταλία μεριά και από το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, εκεί όπου έριξε αυλαία το φεστιβάλ, αλλά είχαμε και την πολύ ωραία είδηση ότι η Ελληνίδα Ζακλίν Λέντζου κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Οριζόντι στο υπέροχο αυτό φεστιβάλ. Η σκηνοθέτης βραβεύτηκε για την ταινία της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο Φέδρα, και μίλησε ανοιχτά για τη σημασία του να κάνεις ανεξάρτητο σινεμά σήμερα και ευχαρίστησε φυσικά πολύ συγκινημένη την Κριτική Επιτροπή. Να πούμε ότι αυτή η ταινία έχει εμπνευστεί από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνομικό στην Αθήνα, ένα γεγονός που τόσο η Λέντζου δεν μπόρεσε να ξεχάσει και αναφέρθηκε στην ομιλία της και αποτέλεσε φυσικά έμπνευση για την ταινία της, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και όλοι εμείς, γιατί ήταν ένα γεγονός έτσι που έχει χαραχθεί στις μνήμες μας, είναι σοκαριστικό. Η σκηνοθέτης πραγματικά δεν το περίμενε να κερδίσει το βραβείο αυτό, δεν ήταν και προετοιμασμένη, δεν είχε προετοιμάσει καν ευχαριστήριο λόγο, είπε όμως ότι θα μιλήσει από την καρδιά της, μίλησε για το προσωπικό ρίσκο που ανέλαβε δημιουργώντας αυτή την ταινία, για το πολύ ευαίσθητο θέμα που πραγματεύεται η ταινία, μίλησε γενικότερα για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και πόσο σημαντικές είναι τέτοιου είδους διακρίσεις, και θα κλείσω με ένα έτσι πολύ συγκινητικό μήνυμα που άφησε, είπε επιτέλους σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά. Αυτά λοιπόν και από Ιταλία μεριά, 80s, 90s, millennium επιτυχίες θα ακολουθήσουν, να σας συντροφεύσουν πάρα πολύ όμορφα και εμείς σιγά σιγά θα επιστρέψουμε ξανά στην παρέα σας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας πλέον, όπου και εκεί έχουμε πολύ όμορφα πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας. 694-711-11 μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και ερχόμαστε.

0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
5: Love 97,5.

Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα μαζί μας. Ακούτε Love 97,5, στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Για μία ώρα λοιπόν θα είμαστε μαζί σας, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα όσο προλαβαίνετε στο 694-711-11 και μέχρι τις 10 περίπου θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία πολύ ωραία πρόταση όμως. Αφού ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους και αφού σας πω υπομονή, γιατί πολλοί μου στέλνετε για την κίνηση που είχε στους δρόμους η σημερινή ημέρα. Έτσι θα είναι, παιδιά, από εδώ και πέρα. Ξεκίνησαν τα σχολεία. Οπότε, κάνουμε το σταυρό μας. Θα έχουμε υπομονή και θα δείξουμε κατανόηση. Η πρότασή μας είναι για την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, για να περάσουμε πολύ όμορφα στην Αθήνα μας με μια μοναδική μουσική βραδιά που έρχεται στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Η Μπέση Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάτης και ο Λάκης Τζορντανέλη συναντιούνται επί σκηνής λοιπόν και μας προσκαλούν, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι που δεν μπορούμε να λείπουμε. Ο τίτλος είναι «Τα καλύτερά μας χρόνια» και πραγματικά είναι όνομα και πράγμα αυτό, γιατί θα ταξιδέψουμε όντως τα καλύτερά μας χρόνια με αυτούς τους τρεις αγαπημένους καλλιτέχνες, με μεγάλες προσωπικές επιτυχίες, τραγούδια που αγαπήσαμε από τα 60s, τα 70s, τα 80s, τα 90s. Υπόσχονται λοιπόν οι κυρία και οι κύριοι μια βραδιά γεμάτη μουσική, νοσταλγία, κέφι και χορό, τραγούδια όπως καταλαβαίνετε που μεγάλωσαν γενιές, μελωδίες που δεν χάθηκαν ποτέ στον χρόνο και επιτυχίες που ακόμα και τώρα μας κάνουν να τραγουδάμε και να χαμογελάμε. Είναι λοιπόν μια γιορτή της μουσικής, μια γιορτή των αναμνήσεων για όλες τις ηλικίες στο Κυπωθέατρο Παπάγου την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε και εδώ θα είμαστε όλη την εβδομάδα να σας το υπενθυμίσουμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με πολλά περισσότερα μόνο για εσάς.

Μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας υπάρχουν και ιστορίες που αξίζουν την προσοχή μας. Ιστορίες πρόοδου, αλληλεγγύης, γνώσης και φροντίδας για ανθρώπους και ζώα που εδώ από τον Love 97,5 μας αρέσει πάρα πολύ να μοιραζόμαστε μαζί σας. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στα καλά νέα από όλο τον κόσμο που συγκεντρώσαμε μόνο για εσάς και είμαι σίγουρη ότι αξίζουν την προσοχή σας. Στην Αυστραλία λοιπόν θα σας πάω πρώτα. Εκεί τα κορίτσια δωρίζουν τα μαλλιά τους για να γίνουν περούκες για παιδιά με καρκίνο. Στην Κίνα, από την άλλη, μια συνδρομή γυμναστηρίου για γυναίκες, ακούστε παρακαλώ, δεν διαρκεί 30 ημέρες, διαρκεί 37 ημέρες, γιατί καλύπτουν και μια εβδομάδα προπονήσεων που μπορεί να χαθεί λόγω περιόδου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα υπάρχουν γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης που αναγνωρίζουν και αντικείμενα, διαβάζουν κείμενα δυνατά και περιγράφουν το περιβάλλον σε τυφλούς χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Στην Ιαπωνία, από την άλλη, έχει εγκριθεί η πρώτη θεραπεία με βλαστοκύτταρα για το Πάρκινσον. Είναι μια θεραπεία που ενδέχεται να φτάσει στους ασθενείς μέσα στο 2026 κιόλας, τόσο γρήγορα, φέτος. Ο αριθμός των φοιτητών με αναπηρία τώρα στα πανεπιστήμια της Βραζιλίας υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία και αυτό, αν με ρωτάτε, είναι από τα καλύτερα, από τα πιο θετικά νέα. Και κάτι που μου άρεσε επίσης είναι στο Μακόκο της Νιγηρίας. Δημιούργησαν εκεί, παιδιά, οι άνθρωποι ένα πλωτό σχολείο. Αν δείτε φωτογραφίες, θα πάθετε πλάκα.

Και πάμε τώρα στη viral είδηση της σημερινής ημέρας. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου μία πιτσαρία η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα smart και μάλιστα ο ιδιοκτήτης της βγάζει πάνω από 10.000 δολάρια το μήνα. Θα σας ταξιδέψουμε λοιπόν μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Pizza Pod δεν έχει τραπεζοκαθίσματα ούτε μεγάλη κουζίνα. Έχει όμως ένα πράσινο smart, δύο φούρνους και ένα σεφ που ετοιμάζει πίτσες στο δρόμο. Μιλάμε για τον Bradley Alvelo, είναι πάρα πολύ γνωστό σεφ, έχει δουλέψει σε επαγγελματικές κουζίνες πολλά χρόνια, φτιάχνει υπέροχες πίτσες και είχε την ανάγκη της άμεσης επαφής με τους πελάτες του και τη δυνατότητα να παίρνει ο ίδιος τις αποφάσεις για το φαγητό που θα σερβίρει. Έτσι λοιπόν πήρε ένα πράσινο smart, το δημιούργησε, το έκανε πιτσαρία και καταλαβαίνετε ότι όπως σας είπα πηγαίνει σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης, μετακινείται, προετοιμάζει λοιπόν τη ζύμη εκ των προτέρων σε κουζίνα και την αφήνει να οριμάσει 72 ώρες. Την κουβαλάει λοιπόν και φτιάχνει αυτές τις πίτσες μέσα σε αυτό το σμαρτάκι που οργώνει στην κυριολεξία τη Νέα Υόρκη. Οι πίτσες αυτές δεν είναι ακριβές, είναι έως 20 δολάρια, είναι η κλασική συνδυασμή, αλλά μπορείτε να βρείτε και πιο τολμηρές επιλογές όπως πίτσα με γκουάβα και πεπερώνι, και ο στόχος του εν λόγω κυρίου είναι να κάνει τους πελάτες να απολαύσουν και να αγαπήσουν αυτό που ο ίδιος αποκαλεί τη μικρότερη πιτσαρία της Νέας Υόρκης. Ενδιαφέρον αν με ρωτάτε και από τις έρευνες, γιατί ρωτήθηκαν εκεί οι πελάτες, τι σας αρέσει τόσο πολύ σε αυτή την πίτσα. Λέει, είναι αρχικά η περιέργεια, γιατί βλέπουμε αυτή η πίτσα να παρασκευάζεται μέσα σε ένα μικρό πράσινο smart και να κάνει το γύρο της πόλης, αλλά παιδιά η γεύση λένε είναι καταπληκτική. Εσείς αν βρισκόσασταν στη Νέα Υόρκη ή σε οποιαδήποτε πόλη, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, δεν θα δοκιμάζατε από αυτήν την μικρή αυτοσχέδιο πιτσαρία? Εγώ σίγουρα ναι.

Λοιπόν, παιδιά, επειδή μπήκαμε δυναμικά έτσι σε αυτή τη νέα εβδομάδα, θέλω να τη δούμε και από αστρολογικής πλευράς, γιατί θέλω έτσι να δω λίγο τι μας επιφυλάσσουν τα άστρα για τις επόμενες ημέρες. Από σήμερα, λοιπόν, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, έχει ξεκινήσει μια εβδομάδα με ευκαιρίες, δεύτερες ευκαιρίες για πάρα πολλά ζώδια και ευχάριστες ανατροπές. Θα είναι γενικά πολύ καλές μέρες για όλους μας, αλλά τρία ζώδια έτσι θα είναι ιδιαίτερα τυχερά. Γελάω γιατί είμαι μέσα σε αυτά και θα έχουμε έτσι την τύχη με το μέρος μας. Αλλά είναι μια εβδομάδα γενικά που θα χαρακτηριστεί από αυθονία, να ξέρετε, ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και από καταστάσεις που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να μας έτσι συνδέσουν συναισθηματικά με ανθρώπους, να μας κάνουν αισιόδοξους και να επέλθει επιτέλους η αυθονία στη ζωή μας που τόσο πολύ μιλάμε για αυτή και την περιμένουμε. Θα ξεκινήσω με τους κριούς που είναι ένα από τα τυχερά ζώδια. Να ξέρετε ότι έρχεται ένα ταξίδι, μια μικρή απόδραση, ακόμα και μια απόφαση που θα σας βγάλει από τη συνηθισμένη καθημερινότητα και είναι πολύ σημαντική, οπότε μην τις αφήσετε αυτές τις μέρες έτσι να περάσουν. Η τύχη είναι με το μέρος σας, αλλά προσέξτε, για τους κρύους η τύχη είναι στη διαδρομή. Μην περιμένετε λοιπόν τις τέλειες συνθήκες, δημιουργήστε τες τώρα, γιατί το έδαφος είναι πρόσφορο για να γίνετε πραγματικά χαρούμενοι. Θα πάω στους ηχθείς, στα αγαπημένα μου ψαράκια. Ό,τι θεωρούσατε έτσι πιθανό να συμβεί, τώρα θα γίνει, να ξέρετε. Έρχεται μια δεύτερη ευκαιρία, μια μετακόμιση, ένα ταξίδι, κάτι που θέλατε να κάνετε εδώ και καιρό, μια ενδιαφέρουσα ερωτική εξέλιξη. Θα εμφανιστούν όλα αυτά ξαφνικά αυτές τις μέρες. Το σημαντικό είναι να παραμείνετε ανοιχτοί στο καινούριο, αλλά και σε κάτι από το παρελθόν που επιστρέφει με διαφορετικούς όρους αυτή τη φορά. Και θα κλείσω με εμάς τους Ταύρους, τους ταλαιπωρημένους, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί αυτές τις μέρες, γιατί να ξέρετε, αυτή την εβδομάδα θα έρθει ένα πρόσωπο που θα εμφανιστεί στη ζωή μας ή θα επιστρέψει και θα παίξει σημαντικό ρόλο. Αλλά σε εμάς ευνοούνται πολύ οι νέες συνεργασίες, οι επαγγελματικές γνωριμίες και οι επαφές, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι ιδιαίτερα αποδοτικό. Οπότε, Ταύροι μου, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά αυτή την εβδομάδα. Η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε χρήματα ή επαγγελματικές κατακτήσεις, αλλά και στην ποιότητα των ανθρώπων με τους οποίους τις μοιράζεστε. Αυτά από εμένα. Έρχομαι να σας πω μια τελευταία καληνύχτα και να σας αποχαιρετήσω όμορφα, γλυκά και μουσικά και για απόψε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Να πω για άλλη μια φορά λοιπόν καλή εβδομάδα, να πω καλή σχολική χρονιά και καλή υπομονή σε όλους μας. Έχει μπει για τα καλά λοιπόν η νέα σεζόν, θέλω να είσαστε αισιόδοξοι, θέλω να είσαστε χαρούμενοι και να κάνετε θετικές σκέψεις. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής για απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 8 το απόγευμα, θα είμαστε κοντά σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι, αλλά εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί οι 90s, 80s, millennium επιτυχίες θα συνεχίσουν να παίζουν εδώ και όλο το βραδάκι και φυσικά θα σας συντροφεύει η ζεστή φωνή του Βασίλη Ιωάννου που έρχεται σε πολύ λίγο στην παρέα σας. Καλό σας βράδυ λοιπόν από όλους εμάς, τα ζεστά φιλιά μας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχει μια ώρα που η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα παράθυρα σβήνουν ένα-ένα και οι άνθρωποι μένουν επιτέλους μόνοι με όσα απέφευγαν όλη μέρα να σκεφτούν. Κάπου αυτή την ώρα κάποιος επιστρέφει σπίτι από εσάς. Κάποιος οδηγεί χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, κάποιος κοιτάζει μια παλιά φωτογραφία και κάποιος κρατάει το κινητό του περιμένοντας να ανάψει οθόνη από ένα συγκεκριμένο όνομα. Η νύχτα δεν διορθώνει τίποτα, απλώς αναγκάζει να ακούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Και εγώ εδώ γι' αυτό είμαι. Όχι για να γεμίσω τη σιωπή σας, αλλά για να τις βάλω μουσική. Χαμήνωσε λίγο τα φώτα, άφησε τη μέρα έξω από την πόρτα, γιατί εδώ είναι νύχτα. Και στη νύχτα έχουμε τα πιο αληθινά συναισθήματα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Εδώ είμαστε, στο Love, στο 97,5. Κάποτε πίστευες ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, και όμως έζησες. Ξύπνησες την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη, πέρασαν εβδομάδες, μήνες, ίσως χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ξέχασες. Σημαίνει ότι έμαθες να κουβαλάς την ανάμνηση χωρίς να σε πλακώνει. Οι μεγάλοι έρωτες δεν χρειάζεται πάντα να κρατήσουν αυτό το για πάντα για να είναι μεγάλοι. Μερικοί έρχονται για να μας αλλάξουν, να μας μάθουν πόσο βαθιά μπορούμε να αισθανθούμε και μετά να φύγουν. Και κάποια νύχτα, πολύ αργότερα, ακούς το τραγούδι σας, χαμογελάς αντί να πονάς, και τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου μέσα σου έχει επιτέλους προχωρήσει. Για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας συναισθήματα και αυτό το βράδυ, loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love97,5, και αν είστε στο Viber, Love97,5 Athens. Περιμένω.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

σήμερα σίγουρα όλοι λίγο πολύ παίζουμε κάποιο ρόλο. Είμαστε δυνατοί, βιαστικοί, χαμογελαστοί. Λέμε μια χαρά, ακόμα και όταν μόνο μια χαρά δεν είμαστε. Η νύχτα όμως δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Όταν κλείσει η πόρτα και μείνεις μόνος, ξέρεις πολύ καλά ποιος σου λείπει. Τι σε φοβίζει, τι μετάνιωσες και τι πραγματικά θέλεις. Ίσως γι' αυτό οι νυχτερινές συζητήσεις μας είναι πάντα διαφορετικές. Κοντά στα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Τη νύχτα αργά, οι άνθρωποι λένε πράγματα που το πρωί δεν θα τολμούσαν και απόψε δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Μπορείς απλώς να είσαι εσύ. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πει η μουσική. lavradio.gr, τα μηνύματά σας, περιμένω και χωρίς όνομα σε αυτόν που αισθάνεστε, που αισθάνεστε κάτι και ας μην το ξέρει ότι στείλατε την αφιέρωση. Το κάνετε για εσάς. lavradio.gr και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

σε κάθε νυχτερινή εκπομπή υπάρχει μια αόρατη καρέκλα απέναντι από το μικρόφωνο. Και κάθε βράδυ κάθεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, εκείνος που δουλεύει νυχτερινή βάρδια, εκείνη που διαβάζει μέχρι αργά, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, κάποιος που μόλις ερωτεύτηκε και κάποιος που μόλις χώρισε. Το ραδιόφωνο είναι μια περίεργη συνάντηση αγνώστων, δεν ξέρουμε αν στη ζωή του άλλου, αλλά για λίγα λεπτά ακούμε το ίδιο τραγούδι και ίσως σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν είσαι λοιπόν μαζί μας απόψε, αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι η θέση, είναι δική σου. Κάθισε. Έχουμε ακόμα πολλή νύχτα μπροστά μας. loveradio.gr, τα δικά σου μηνύματα και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

Πάντως δεν παίρνουν όλες οι ιστορίες στο τέλος που θα θέλαμε. Κάποιες τελειώνουν χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εκείνη τη μεγάλη συζήτηση που φανταζόμασταν, χωρίς μια τελευταία απάντηση που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Και μπορεί να περάσεις πολύ χρόνο αναρωτώμενος γιατί. Μερικές φορές η ηρεμία έρχεται όταν σταματήσεις να περιμένεις την απάντηση από τον άλλον. Ό,τι ζήσαμε ήταν αληθινό όσο το ζούσαμε. Και αυτό δεν το ακυρώνει ούτε ο τρόπος που τέλειωσε, ούτε όλα όσα ακολούθησαν. Κράτα ό,τι έξασε, άφησε ό,τι σε πλήγωσε και προχώρα. Προχώρα λίγο πιο ελαφρύς. Καλησπέρα Νάντια, χαρά στο Γιώργο, στην Μυρτό που θα πει στο Γιάννη ότι τον σκέφτεται, στην Μέιρη που θα πει στον Δημήτρη ότι τον αγαπάει πολύ. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε. Απ' τη μία υπάρχει ο χωρισμός, απ' την άλλη υπάρχει το μαζί. Όπως και να είναι, όπως και αν είστε απόψε, loveradio.gr, περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Ακούς.

σίγουρα όλοι λίγο πολύ παίζουμε κάποιο ρόλο. Είμαστε δυνατοί, βιαστικοί, χαμογελαστοί. Λέμε μια χαρά, ακόμα και όταν μόνο μια χαρά δεν είμαστε. Η νύχτα όμως δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Όταν κλείσει η πόρτα και μείνεις μόνος, ξέρεις πολύ καλά ποιος σου λείπει. Τι σε φοβίζει, τι μετάνιωσες και τι πραγματικά θέλεις. Ίσως γι' αυτό οι νυχτερινές συζητήσεις μας είναι πάντα διαφορετικές. Κοντά στα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Τη νύχτα αργά, οι άνθρωποι λένε πράγματα που το πρωί δεν θα τολμούσαν και απόψε δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Μπορείς απλώς να είσαι εσύ. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πει η μουσική. lavradio.gr, τα μηνύματά σας, περιμένω και χωρίς όνομα σε αυτόν που αισθάνεστε, που αισθάνεστε κάτι και ας μην το ξέρει ότι στείλατε την αφιέρωση. Το κάνετε για εσάς. lavradio.gr και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

δουλεύει νυχτερινή βάρδια, εκείνη που διαβάζει μέχρι αργά, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, κάποιος που μόλις ερωτεύτηκε και κάποιος που μόλις χώριζε. Το ραδιόφωνο είναι μια περίεργη συνάντηση αγνώστων, δεν ξέρουμε αν στη ζωή του άλλου, αλλά για λίγα λεπτά ακούμε το ίδιο τραγούδι και ίσως σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν είσαι λοιπόν μαζί μας απόψε, αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι η θέση, είναι δική σου. Κάθισε. Έχουμε ακόμα πολλή νύχτα μπροστά μας. loveradio.gr, τα δικά σου μηνύματα και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Πάντως δεν παίρνουν όλες οι ιστορίες στο τέλος που θα θέλαμε. Κάποιες τελειώνουν χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εκείνη τη μεγάλη συζήτηση που φανταζόμασταν, χωρίς μια τελευταία απάντηση που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Και μπορεί να περάσεις πολύ χρόνο αναρωτώμενος γιατί. Μερικές φορές η ηρεμία έρχεται όταν σταματήσεις να περιμένεις την απάντηση από τον άλλον. Ό,τι ζήσαμε ήταν αληθινό όσο το ζούσαμε. Και αυτό δεν το ακυρώνει ούτε ο τρόπος που τέλειωσε, ούτε όλα σου ακολούθησαν. Κράτα ό,τι έξασε. Άφησε ό,τι σε πλήγωσε. Και προχώρα. Προχώρα λίγο πιο ελαφρύς. Καλησπέρα Νάντια, χαρά στο Γιώργο, στην Μυρτό που θα πει στο Γιάννη ότι τον σκέφτεται, στην Μέρη που θα πει στον Δημήτρη ότι τον αγαπάει πολύ. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε. Απ' τη μία υπάρχει ο χωρισμός, απ' την άλλη υπάρχει το μαζί. Όπως και να είναι, όπως και αν είστε απόψε, lovradio.gr, περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Δεν ξέρω αν δεν σε παίρνει ο ύπνος ή είναι αργά για σένα. Ή αν γυρίζεις από τη μια πλευρά στην άλλη και το μυαλό αποφάσισε ακριβώς τώρα να θυμηθεί όλα όσα θα μπορούσε να είχε ξεχάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παλεύεις με τη νύχτα. Άφησε την να περάσει. Εδώ είμαστε. Βάλε το ραδιόφωνο όμορφα, χαμηλά. Άφησε το κινητό στην άκρη και θυμίσου ότι πολλά πράγματα που μοιάζουν τεράστια τέτοια ώρα φαίνονται λίγο μικρότερα το πρωί. Δεν χρειάζεται να λύσεις ολόκληρη τη ζωή σου απόψε. Απόψε χρειάζεται να φτάσεις ήρεμα μέχρι το αύριο και εμείς θα μείνουμε εδώ και εγώ θα μείνω εδώ. Λίγο ακόμα μαζί σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.

άνθρωποι, ξανά, 15η ατάκα. Πάντως υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι. Και πήρα πάσα από το τραγούδι. Σωστοί άνθρωποι, στη λάθος στιγμή. Συναντηθήκαν όταν κάποιος δεν ήταν έτοιμος, όταν υπήρχαν άλλες ζωές, άλλες υποχρεώσεις, άλλοι φόβοι. Και ίσως αν είχατε γνωριστεί 5 χρόνια νωρίτερα ή 5 χρόνια αργότερα, όλα να ήταν διαφορετικά. Δεν θα το μάθουμε όμως αυτό ποτέ. Η ζωή δεν μας δίνει δεύτερη εκδοχή για να συγκρίνουμε. Μας αφήνει μόνο με ένα αν. Και μερικές φορές αυτό το αν μπορεί να μας ακολουθεί περισσότερο και από μια ολόκληρη σχέση. Από σε ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να έχουμε. Γεια σου Μυρτώ, στην Δήμητρα που θα αφιερώσει για τον Γιάννη, στον Στάθη που θα αφιερώσει για την Βιργινία, στην Χαρά, στην Νικόλ, στην Μέρη και στην Κατερίνα.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα ότι μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Μαθαίνουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην δίνουμε εύκολα εμπιστοσύνη, να κρατάμε μικρότερο καλάδι και μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάπου όμως ανάμεσα σε όλες αυτές τις απογοητεύσεις και στις υποχρεώσεις υπάρχει ακόμα εκείνος ο άνθρωπος που κάποτε ενθουσιαζόταν εύκολα, που περίμενε ένα τηλεφώνημα και χαμογελούσε, που έκανε όνειρα χωρίς να υπολογίζει πιθανότητες. Μην τον χάσεις εντελώς. Η ωριμότητα δεν σημαίνει να σταματήσεις να αισθάνεσαι. Σημαίνει να ξέρεις ότι μπορεί να πληγωθείς. Και παρόλα αυτά, να μην φοβάσαι να ζήσεις. Αυτό για μερικά δικά σας μηνύματα. 210-34-89-053. Μπορείτε να καλείτε στο σταθερό τηλέφωνο, να μιλήσουμε εκτός αέρα. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

χτυπάουν βράδια που δεν θέλεις συμβουλές. Δεν θέλεις κάποιον να σου πει ότι όλα θα πάνε καλά. Θες απλώς ένα τραγούδι που να καταλαβαίνει ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Και αυτό κάνει το Love 97,5. Αυτό κάνει η μουσική. Αυτό κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Δεν σου ζητάει εξηγήσεις. Δεν σε διακόπτει. Δεν σου λέει ότι υπερβάλλεις. Κάθεται δίπλα σου για 3, 4, 5 λεπτά. Και σου λέει κάποιος άλλος το ένιωσε αυτό. Και ξαφνικά νιώθεις λίγο λιγότερο μόνος, μόνη. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο τα τραγούδια και τη νύχτα. Γιατί πολλές φορές βρίσκουν τις λέξεις όταν εμείς δεν μπορούμε. Μεγάλη καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, στην Σύφνο, στην Πάτρα, στο Καρπενήσι και στη Χαλκίδα.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι μέρες της φωτιάς.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες 80s, 90s, στο Love.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Παίρνοντας πάσα από μερικά δικά σας μηνύματα, να πω ότι η μεγάλη έρωτας δεν είναι πάντα η εύκολη. Έχουν λάθη και αυτοί, επιστροφές, εγωισμούς, αποστάσεις και στιγμές που δύο άνθρωποι αναρωτιούνται αν μπορούν πραγματικά να συνεχίσουν μαζί. Αλλά υπάρχει κάτι που τους ξεχωρίζει. Όταν όλα ηρεμούν, όταν φύγει ο θυμός και σοπάσουν οι εγωισμοί, υπάρχει ακόμα εκείνη η επιθυμία να κοιτάξεις τον άλλο και να πεις μήνε. Όχι επειδή φοβάσαι να είσαι μόνος, αλλά επειδή μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο ανθρώπους, αυτή η μία να εξακολουθεί να σου φαίνεται διαφορετική. Και αν υπάρχει κάποιος που σκέφτηκες μόλις τώρα, πραγματικά ίσως το επόμενο τραγούδι να είναι δικό του.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

Εδώ είμαστε στο Love, 97,5. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1. Και αναρωτιέμαι ότι μπορεί η σημερινή μέρα να μην πήγε όπως ήθελες. Μπορεί να έχασες κάτι. Μπορεί να απογοητεύτηκες από κάποιον. Να είπες λόγια που μετάνιωσες ή να άκουσες λόγια που δεν άξιζες. Αλλά η μέρα τέλειωσε. Και αυτό ίσως είναι το ωραιότερο πράγμα με τις δύσκολες μέρες. Κάποια στιγμή τελειώνουν. Αύριο δεν θα είναι μαγικά και όλα διαφορετικά. Θα υπάρχει όμως μία ακόμα ευκαιρία να κάνεις κάτι καλύτερα. Να τηλεφωνήσεις, να ζητήσεις συγγνώμη, να ξεκινήσεις ξανά. Κλείνεις λοιπόν τη σημερινή σου μέρα χωρίς να την κουβαλήσεις ολόκληρη στο αύριο. Κρατάς αυτό το μάθημα, ακούς τη μουσική, κάποιο τραγούδι θα σε βοηθήσει και σίγουρα αυτό το συγγνώμη ή αυτό το τηλέφωνο θα είναι και αλήτρωσή σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

μεγάλη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου, ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat, όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.